ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Μερσιάνα Λευθεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι όσον αφορά τη φρενίτιδα σε νότιο-κορεάτικα boy bands, αλλά το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να είσαι πιο αντικειμενικός. Πέρα από τον ντόρο όλο αυτό που συμβαίνει όσον αφορά την K-pop, υπάρχουν πραγματικά κάποιοι αξιόλογοι μουσικοί που μπορείς να μπεις στην διαδικασία κατά κάποιο τρόπο να τους ακούσεις δίχως έτσι να είσαι προειδεασμένος πως πρόκειται για μια πολύ έτσι δημοφιλή εμπορική και μια pop γενικότερα κουλτούρα, χωρίς να μπαίνεις στα τετράγωνα, να βγεις έξω από αυτά και να αντιληφθείς πως και αυτοί δημιουργούν μουσική. Στο πρώτο μέρος κλείσαμε με τους ATEEZ, επίσης νότιο-κορεάτικο boy band, οι οποίοι εμφανίστηκαν το 2018 με τον ντεπούτο τους EP Treasure Episode 1 All to Zero, μεταδίδοντας το Eyes on My Teeth, και αυτός είναι ο πολύ συζητημένος J-Hope ή αλλιώς Jungkook-seok από τους πασίγνωστους BTS. Είναι στιχουργός, είναι χορευτής κυρίως, τραγουδιστής, rapper, και μάλιστα το πρώτο του mixtape ο J-Hope το κυκλοφόρησε το 2018 με τίτλο Hope World. Εμείς μεταδώσαμε από το J-Hope on the Street, μια εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον rapper, τον αφρικανό rapper J. Cole, το ομώνυμο J-Hope on the Street.

Κάπως μας απορρόφησαν οι Κοκορόκο, ένα βρετανικό εξαιρετικό σεπτέτο με έδρα το Λονδίνο, επταμελής η μπάντα, φυσικά το σχήμα, με επικεφαλής την Sheila Morris Gray, τον Onom Edgeworth, οι οποίοι παίζουν ένα συνδυασμό funk με high life. Η high life είναι ένα μουσικό είδος της Γκάνας που ξεκίνησε κατά μήκος των παράκτιων πόλεων της σημερινής Γκάνας τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ως αποικία των Βρετανών και μέσω των εμπορικών δρόμων της στις παράκτιες περιοχές. Η Κοκορόκο το Φεβρουάριο του 2019 τράβηξαν την προσοχή της Guardian αφού το κομμάτι το Junction συγκέντρωσε 57 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Επίσης κέρδισε το βραβείο ως τραγούδι της χρονιάς στα παγκόσμια βραβεία Peterson το 2019. Το 2022 έχουμε το ντεπούτο άλμπουμ τους, το Could We Be More. Και φυσικά ονομάστηκε ένα από τα 10 κορυφαία jazz άλμπουμ της εποχής. Το 2025 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ, Tough Times Never Last.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αξιόλογος καλλιτέχνης, θέλω να κάνουμε μια στάση εδώ, να μπούμε στην ουσία του βιογραφικού του Ετούκ Ουμπόγκ, Νιγηριανός τρομπετίστας, συνθέτης καθώς και band leader, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λάγος, 24 μόλις ετών, ξεκίνησε να παίζει μουσική σε ηλικία 14, σπούδασε στο Ετόπ Άντολφορς Βίκτορ Αντεμόφ. Έχει φυσικά δίπλωμα ερμηνευτή πάνω στις σπουδές jazz στο Πανεπιστήμιο του Cape Town, καθώς και συνεχίζει τις σπουδές πάνω στη jazz στο Peter King College of Music, αλλά και στην κλασική μουσική, στη σχολή μουσικής Μουσόν στο Λάγος. Ο Ουμπόγκ, ο Ετούκ Ουμπόγκ, έχει εμφανιστεί με παγκοσμίου φήμης μουσικούς, όπως ο Φεμι Κούτι, ο Πατ Χάρμπισον, ο Βίκτορ Ολάια. Έχει παίξει σε διάφορα jazz festival, όπως το Λάγος, όπως το φεστιβάλ jazz της Αμπούτζα. Να πούμε πως είναι μέλος της Διεθνούς Συντεχνίας Τρομπετών.

Αγία Μονέ, ποίηση για το λαό ή αλλιώς Ατζά Μονέ. Η Μονέ είναι μια εξαιρετική ποιήτρια, τραγουδοποιός, ακτιβίστρια όπως αντιλαμβάνεστε. Δημιούργησε ένα εργαστήριο ποίησης, Poetry for the People Voices, οργανώνοντας το πρώτο ετήσιο φεστιβάλ ποίησης Maroon στην περιοχή Liberty City στο Μαϊάμι. Το 2019 συντόνισε το έργο Where the Land is Free, έτσι παρουσιάστηκε μέσα από το φεστιβάλ Voices. Η έκθεση περιελάμβανε και ένα έργο του Calvin Early, Meet Your Neighbors, το οποίο αποτελούνται από φωτογραφίες σκοτεινών κατοικιών στο Wynwood. Το έργο Where the Land is Free δημιουργήθηκε, να πούμε, σε συνεργασία με τον οργανισμό Community Justice Project, μια ομάδα δικηγόρων, κινηματική περισσότερο ομάδα, που παρήχε νομική υποστήριξη σε ομάδες, σε ανθρώπους, για να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η ικανότητά τους να αλλάξουν ριζικά τις συνθήκες καταπίεσης. Το 2016, σύμφωνα με τη Μονέ, οι κάτοικοι της γειτονιάς Little Farm Mobile Home εκτοπίζονταν από τα σπίτια τους, από τους κατασκευαστές τους ίδιους, και έτσι το Community Justice Project εργάστηκε σκληρά για να εκπροσωπήσει τους περιθωριοποιημένους αυτούς ανθρώπους. Δούλεψαν μαζί με Ισπανόφωνους, Κρεολίνους, που δεν ήξεραν πώς να αντισταθούν. Το Community Justice Program που χρησιμοποίησε η Μονέ για να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο έτσι να δημιουργήσει όλα αυτά τα κινήματα και τα εργαστήρια μέσα από την τέχνη, μέσα από την ποίηση και την μουσική, μαζί με όλους τους κατοίκους της γειτονιάς, ώστε να ενδυναμωθούν στον αγώνα ενάντια στους κατασκευαστές και σε αυτούς όλους που θέλουν πάντοτε να μετατρέπουν τα πάρκα, την φύση σε αστικά τοπία, και να το αποτέλεσμα να είναι αυτό το γκρίζο τοπίο που βλέπουμε αντικρίζοντας το τσιμέντο. Μαζί βέβαια όλοι αυτοί έγραψαν και παρουσίασαν ποίηση, μελέτησαν το κίνημα των μαύρων τεχνών, το κίνημα των Τσικάνος, το κίνημα των Αμερικανών Ινδιάνων, και το έργο εξελίχθηκε στο Voices Poetry for the People Where the Land is Free μέσα από το Maroon Poetry Festival.

Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη πίσω από τη δημιουργία των Brass Against, το σαμποτάζ και συγκεκριμένα. Ήθελαν να σαμποτάρουν την άνοδο και τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και βρέθηκαν όλοι μαζί ο Μπραντ Χάμμοντς μαζί με τη Σοφία Ούριστα, τον Άντριου Γκουτάουσκας, τον Μάικλ Κούνιο. Σχημάτισαν τους Brass Against, έναν αμερικανικό συγκρότημα σχήμα διασκευών που δημιουργεί έτσι δυνατές διασκευές με έμφαση στα χάλκινα πνευστά. Να πούμε ότι ο Μπραντ Χάμμοντς, ο ιδρυτής, όπως σας προείπα, είχε την ανάγκη να εναντιωθεί στον Ντόναλντ Τραμπ και σε αυτή την Αμερική, γιατί σε μια συνέντευξη ο ίδιος είπε: «Χρειαζόμαστε και ακόμα χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή τους Rage Against the Machine περισσότερο από ποτέ». Συγκέντρωσαν λοιπόν μερικούς φίλους, ηχογράφησαν και το πρώτο τους βίντεο, μια διασκευή του Bomb Track, η οποία κυκλοφόρησε το 2017. Έχουμε εντάξει την υπέροχη Σοφία Ούριστα στα φωνητικά. Και αυτό ήταν το σαμποτάζ των Beastie Boys. Και εδώ κάπου νομίζω ότι οφείλω να κάνω μια εκπομπή αφιερωμένα σε αυτά τα λευκά παιδιά του Brooklyn και του Bronx, που το 80 έμπαιναν μέσα σε στούντια Αφροαμερικανών και ηχογραφούσαν hip-hop μουσική. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο το Σιδερίδη που φρόντισε τους ήχους για ακόμη μια φορά στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

corporate porn. It's like a pathetic corporate porn.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά ο Νίκος Κακαρίκος είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ιταλικό hip-hop, ένα μουσικό ρεύμα που ξεκίνησε από τα κοινωνικά κέντρα της Ιταλίας και εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό φαινόμενο, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του περιοδικού ΑΕΛΕ, του πρώτου περιοδικού αφιερωμένου στην ιταλική hip-hop κουλτούρα, αλλά και από μεταγενέστερα αφιερώματα της εφημερίδας La Repubblica. Η σκηνή αυτή κατάφερε να βγει από το underground περιθώριο χάρη στην ποιότητα του στίχου της και στην ιδιαίτερα μουσική της ταυτότητα, σε αντίθεση με την Αμερική, όπου το hip-hop γεννήθηκε στα περίφημα block parties των γειτονιών. Στην Ιταλία το hip-hop αναπτύχθηκε μέσα στα κατηλημένα κοινωνικά κέντρα, τα γνωστά τσέντρι σοτσάλι οκουπάτι αουτοτζεστίτι, χώροι όπως το Φόρτε Πρενεστίνο στη Ρώμη και το Ίζολα Νελ Καντιέρε στην Πολόνια αποτέλεσαν τα πρώτα εργαστήρια δημιουργίας και πειραματισμού, καθώς η μουσική αυτή δεν υπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς, αλλά λειτουργούσε ως μέσο πολιτικής αντίστασης και κοινωνικής διαμαρτυρίας. Πριν από την επικράτηση των σόλο καλλιτεχνών, τη σκηνή καθόρισαν οι λεγόμενες πόσε, μεγάλες μουσικές κολεκτίβες, με έντονα πολιτικοποιημένο κυρίως αριστερό λόγο. Συγκροτήματα όπως η Όντα Ρώσε Πόσε και η Ίζολα Πόσε All Star χρησιμοποίησαν το ραπ για να μιλήσουν για τη διαφθορά, την ανεργία και τα κοινωνικά διέξοδα που αντιμετώπιζε η νεολαία της εποχής μέχρι και σήμερα. Για τις επόμενες 2 ώρες θα εστιάσουμε στη λεγόμενη χρυσή εποχή του ιταλικού hip-hop, τη δεκαετία του 90, και στον χαρακτηριστικό ήχο που ανέδειξαν κορυφαίοι παραγωγοί και συγκροτήματα χρησιμοποιώντας samples από παλιά βινίλια με έντονες επιρροές από τη soul και τη jazz. Παράλληλα θα ακούσουμε και κάποιες νεότερες παραγωγές που κράτησαν ζωντανή αυτή την αισθητική. Και πάμε, ξεκινήσαμε με τον DJ Graf και το Βόλιονο Invader Me Lipop από το άλμπουμ «O Tutto O Niente» του 1999. Πίσω από το ψευδώνυμο DJ Graf βρίσκεται ο Σάντρο Ορού, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ιταλικού hip-hop, με πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ως DJ, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος των Sangue Misto. Στο κομμάτι που ακούσαμε μαζί με την Anjinet MC Beth, υπερασπίζεται την αυθεντική έκφραση του hip-hop απέναντι στην εμπορευματοποίησή του. Παραμένουμε στα τέλη των 90's με τον Fritz Dacat και το Lincognita, με τη συμμετοχή του Νέφα από το άλμπουμ Nove Cinquanta. Ο Fritz Dacat, κατά κόσμον Αλεσάντρο Τσινιρέλα, δημιούργησε ένα σκοτεινό jazz ατμοσφαιρικό μουσικό υπόβαθρο βασισμένο σε δείγματα βινιλίου, ενώ ο Νέφα ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό στιχουργικό του ύφος με ένα προσωπικό λεξιλόγιο, έξυπνα λογοπαίγνια, ομοιοκαταληξίες και σλάγκ του δρόμου με μοναδική ροή, στοιχεία που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους στιχουργούς του ιταλικού ραπ.

0: Ακούσαμε του Σάνκουε Μίστο στο κομμάτι Lo Straniero από το άλμπουμ του 1994 Ese per Eme. Η τριάδα των Εφα, Ντέντα και DJ Graf υπέγραψε ένα δίσκο σταθμό για το ιταλικό hip hop, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι καταγράφει με αιχμηρό τρόπο την αποξένωση, τον ρατσισμό και την αίσθηση του να αισθάνεται κανείς ξένος μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και συνεχίζουμε με τους Οτιέρε και τη Λαπίνα στο Τσενέρε Μιξ Αλιένο. Η εναλλακτική αυτή εκδοχή κυκλοφόρησε το 1997 σε βινήλιο και περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Ντάλα Σέντε. Την παραγωγή υπογράφει ο Έζα κατά κόσμων Φραντσέσκο Τσελαμάρο, ο οποίος δίνει στο κομμάτι έναν πιο πειραματικό, φουτουριστικό ήχο, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό underground χαρακτήρα της εποχής.
1: Lo sai, yes, sir, 4, 9, 5.

0: ma nero il turco. Da Roma capitale, tra pericoli nei vicoli,
1: la propria strada.
0: Per DJ Fede, gente del Borgata, DJ Demis, DJ Fester, cibo per l'anima, man.
2: Ακούσαμε τον DJ Fede και τον Σπάρο, γνωστό και ως Il Turco, από τους ZDB στο Σεγκουμί από το άλμπουμ Rock the Beats. Παρότι κυκλοφόρησε το 2006, το κομμάτι παραμένει πιστό στο ύφος του κλασικού ιταλικού hip hop, διατηρώντας την αισθητική και την ενέργεια της παλαιότερης σχολής. Και θα συνεχίσουμε με τον Ice One στο Giorno dopo Giorno από το άλμπουμ B-Boy Maniaco του 1995. Ο Ice One, κατά κόσμον Σεμπαστιάνο Ρουόκο, συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πρωτοπόρους του ιταλικού hip hop, με παρουσία από τη δεκαετία του 80 ως DJ, παραγωγός, rapper και graffiti writer. Αμέσως μετά θα περάσουμε στον Καστή με το Sweet Song, έναν από τους σημαντικούς εκπροσώπους της ανεξάρτητης ιταλικής σκηνής και μέλος των Fluxer.

0: One, two, press il microfono live per DJ Fester. Fester, butta giù, giù.
1: Ενέα 58, R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Θα συνεχίσουμε με τον Νέφα στο Κάρτσερε Αβίτα από το άλμπουμ Cento Sente Elementi του 1998, στο οποίο συμμετέχει με μια ξεχωριστή στροφή στο τέλος του κομματιού Chaos One. Ο Νέφα υπογράφει και την παραγωγή του κομματιού χτίζοντας έναν σκοτεινό και ατμοσφαιρικό ήχο μέσα από δείγματα, μεταξύ των οποίων το Gloomy Day του Gabor Szabo. Μέσα σε αυτό το ηχητικό πλαίσιο οι δύο καλλιτέχνες στρέφονται εναντίον όσων αλλοιώνουν και εμπορευματοποιούν τη μουσική, μετατρέποντας τη δημιουργία σε μια συμβολική καταγγελία, όπου η δολοφονία της τέχνης παρουσιάζεται ως έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθεξη.
3: La vittima è la musica.

0: Μετά το Carcere a Vita παραμείνουμε στο Νέφα με το Aspettando il Sole. Από το debutto album του Νέφα, η Messaggeri della Dopa, που κυκλοφόρησε το 1996, η παραγωγή την οποία υπογράφει ο ίδιος αξιοποιεί δείγματα από το Free at Last του Al Green και το Sneaking in the Back των Tom Scott and the LA Express, ενώ το μελωδικό ρεφρέν ερμηνεύει ο Τζουλιάνο Πάλμα, τραγουδιστής των Καζίνο Ρουαγιάλ. Οι στίχοι αποτυπώνουν μια εσωτερική αναζήτηση με τον ήλιο να λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης, και θα συνεχίσουμε με τον DJ Graf και τον Gopher T στο Tiffity Tough από το άλμπουμ Zero Stress του 1996.
1: A Gesù Cristo, si senti lo gofer e lo graf, mo' è acquai, si? Fuego nizzo a mezzo a noi. Ari guai!

0: καράτσο να πει.
1: Ακούσαμε τον DJ Graf και την Cardi B στο La Musica από το άλμπουμ O Tutto Niente από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με μια πιο σύγχρονη παραγωγή από τον Τζαπ με το κομμάτι Τρόπο Κάλντο από το άλμπουμ Όκι Ντι Γκιάτσο του 2005, με τη συμμετοχή μελών από την Οστέρια Λύρικα και την κολεκτίβα των Σπρέτζιο Ντικάτι. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Κακαρίκο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας στο ιταλικό hip hop.

0: Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr κατά την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Να καλωσορίσουμε την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο ιταλικό hip-hop της δεκαετίας του 90, σε μια περίοδο που ο κλασικός ήχος της παλιάς σχολής με έντονες jazz και soul επιρροές από samples βινιλίου συνδυάστηκε με κοινωνικά φορτισμένους στίχους, διαμορφώνοντας τη μοναδική ταυτότητα της σκηνής αυτής. Παράλληλα, οι rappers αξιοποίησαν την ιταλική γλώσσα ως ισχυρό εκφραστικό εργαλείο για να μιλήσουν ανοιχτά για την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνική αδικία, τον ρατσισμό και τις συνθήκες καθημερινής επιβίωσης στις μεγάλες πόλεις. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τους Νέφα, Ντέντα και Σον και Chaos One στο Strategie del Universo Remix του 1998, μια εναλλακτική εκδοχή από το άλμπουμ Cento Sente Elementi. Η παραγωγή των Νέφα και DJ Σκίζο βασίζεται στο Danium Incident του Λάλο Σίφριν, το ίδιο μουσικό θέμα που χρησιμοποίησαν αργότερα και οι Portishead στο Sour Times. Στο μικρόφωνο η Elite της Ιταλικής Χρυσής Εποχής ενώνει τις δυνάμεις της, ενώ τα εντυπωσιακά Scratch ανήκουν στην ομάδα DJ Alien Army. Και θα συνεχίσουμε με τον Fritz Dakat, τον Ινόκη και τον Τζο Κασάνο στο Giorno e Notte από το εμβληματικό Nove Cinquanta του 1999. Πάνω σε μια σκοτεινή soulful παραγωγή, οι δύο MCs αποτυπώνουν με ομορεαλισμό τη ζωή στους δρόμους, ενώ το κομμάτι αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ιταλικού underground λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατο του Τζο Κασάνο.
1: Blah, blah, blah, blah.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε τον Frankie High Energy MC στο Quelli και Ben Pensano από το άλμπουμ La Morte dei Miracoli του 1997, όπου το μελωδικό ρεφρέν ερμηνεύει ο τραγουδοποιός Ρικάρτο Σινιγκάλια. Η παραγωγή του κομματιού βασίζεται σε δείγματα από το κλασικό jazz κομμάτι Blue Juice του Jimmy McGriff, δίνοντας μουσικά μια αιχμηρή και ειρωνική κριτική απέναντι στην υποκρισία της ιταλικής μικροαστικής τάξης των καιροσκόπων και όσων θυσιάζουν τις ηθικές τους αξίες για το χρήμα και την κοινωνική επίδειξη. Και θα συνεχίσουμε με τους Καμέλς Φινέτσα Κλικ στο Λεζεκουτσιόνε από το Dextra Terrestrial Album του 2000 με τα χαρακτηριστικά scratch των DJ Graf και DJ Nessa. Το κομμάτι εκφράζει την αυθεντική σκληροπυρηνική αισθητική της underground σκηνής της Μπολόνια.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος Ιταλός ράπερ Νέφα σε μια συνεργασία με τον Αμερικανό Dre Love στο Non Conosco Il Mio Futuro, I Want To Go Outside, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του άλμπουμ Cento Sente Elementi του 1998. Θα συνεχίσουμε με τον Chaos και το Il Condice από το ιστορικό άλμπουμ Fastidio του 1996. Σε παραγωγή του DJ Schizo, οι στίχοι αποτελούν έναν ύμνο στις αξίες της hip-hop κουλτούρας με έντονες αναφορές στον κόσμο των graffiti και της ζωής στους δρόμους. Θα παραμείνουμε στο ίδιο άλμπουμ και για τη συνέχεια με το Μέλιο και Σέντι Ραμίξ, όπου ο Κάους συναντά τον Νέφα πάνω στην εξαιρετική παραγωγή του Ντέντα σε ένα από τα πιο δυναμικά και χαρακτηριστικά κομμάτια της χρυσής εποχής του ιταλικού hardcore hip-hop.

Και προχωράμε, θα συνεχίσουμε με μία από τις σημαντικότερες φωνές εκείνης της γενιάς, τον Τορμέντο, σε μία μεταγενέστερη όμως ηχογράφηση, τον Νταλαμέ, από το άλμπουμ Il Mio Diario του 2006, παρά τη χρονική απόσταση από τα 90's. Το συγκεκριμένο κομμάτι διατηρεί αναλύωτη αυτή την soulful αίσθηση που καθιέρωσε ο καλλιτέχνης ως μέλος των θρηλυκών Σωτοτόνο. Pericolosa.

Ακούσαμε τους Gatekeepers στο Αναρχία Λύρικα από το άλμπουμ Dieci Anni a Venire του 1999, η πολυμελής κολεκτίβα από το Piemonte ξεχώρισε για τον σκληρό boom bap ήχο και τον έντονα κοινωνικό και πολιτικό της λόγο, με το επόμενο κομμάτι, το Anonymous του Brain, μαζί με τους Mad Bandy και Chiave από το Brainstorm του 2013. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, ένα κομμάτι που έρχεται να δείξει πως ο ήχος, οι ιδέες και ο κοινωνικός προβληματισμός που γεννήθηκαν στα 90s εξακολουθούν να βρίσκουν έκφραση και στις επόμενες γενιές της ιταλικής σκηνής. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά για άλλη μια φορά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τις νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

κάψει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πιξ Λατς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της σελίδας rteco.gr.

καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Λοιπόν, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, αλλά στο στούντιο του 958 δεν είμαι μόνη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί χαίρομαι να γνωρίζω τόσο ταλαντούχους νέους ανθρώπους, όπως το κορίτσι που έχω σήμερα εδώ απέναντί μου. Και ήρθε η ώρα να τη γνωρίσω και εγώ καλύτερα, αλλά και μαζί να τη γνωρίσουμε. Λιδία Σταυράκη είναι το όνομά της. Είναι μία νέα μουσικός, Ελληνίδα, που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Νομίζω ότι την πετύχαμε σε μία στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα. Κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και με χαρά, έτσι και εγώ και ο Γιώργος Λιάκης, που εκτός από ηχολήπτης είναι και μουσικός και ξέρει πάρα πολύ καλά τη μουσική, την αγαπάει. Θα σε γνωρίσουμε καλύτερα, Λιδία. Καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας πολλές ευχαριστίες σε έναν αγαπημένο σου άνθρωπο, γιατί αυτή μεσολάβησε για να πρώτα να σε ακούσω και μετά να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Και ποια είναι αυτή?
1: Η Ευτυχία Χαλκίδου, η οποία ήταν καθηγήτριά μου στο σχολείο. Την αγαπώ πάρα πολύ. Ακόμα κρατάμε επαφή μετά από χρόνια. Ήταν και στη συναυλία που είχα κάνει πέρσι στον Ορατό. Και μέσα από ένα σχόλιο, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου είπε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ δεν πήρα είδηση. Το είπε.
0: Ανέβασε κάτι, το άκουσα, λέω, τι είναι αυτό? Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, να το γνωρίσω? Και μου λέει, μαθήτριά μου και λαμπερό πλάσμα, φωτεινό πλάσμα από τότε. Αυτό, ξέρετε, αυτή η πολύ μικρή εισαγωγή που κάναμε τώρα έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Καμιά φορά οι καθηγητές στο σχολείο νομίζετε ότι τα παιδιά σας φεύγουν από τα χέρια σας ή φεύγουν από τις τάξεις σας και σας ξεχνάνε και δεν σας θυμούνται. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όσοι είστε εκπαιδευτικοί και πραγματικά αγαπάτε τα παιδιά που έχετε στην τάξη και τα φροντίζετε και δίνετε την προσοχή που χρειάζεται στο καθένα, δεν σας ξεχνάνε ποτέ. Να το ξέρετε αυτό. Κλείνω τη μικρή αυτή παρένθεση τώρα. Για να ρωτήσω, γεννήθηκες το 1994 στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έζησες λίγο εκεί με την οικογένεια και τα κυρίως χρόνια σου πού είναι, πού?
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Από πόσο χρονών εδώ?
1: Από τα 5 περίπου, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εδώ είναι η παιδική σου ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Και η εφηβεία σου και οι αναζητήσεις σου και τα πάντα. Τελειώνεις το σχολείο, μεγαλώνεις στην Καλαμαριά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν ξέρω τι ακούς στο σπίτι, δεν ξέρω τι ακούς στις επιλογές που κάνεις εσύ.
1: Όλα.
0: Τι ακούς, τι υπάρχει
1: τι
0: στο
1: ακούω.
0: Σπίτι?
1: Υπάρχει ένας μπαμπάς, ο οποίος παίζει κιθάρα και παίζει διάφορα και ροκ και έτσι ρεμπέτικα μέχρι και λίγο φλαμένκο. Με έτσι κάτι ισπανικές κλίμακες, ξέρετε, οι δρόμοι ισπανικοί αυτά.
0: Επαγγελματίας μουσικός?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο μπαμπάς είναι καθηγητής, που λέγαμε για καθηγητές.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Καθηγητής φυσικής σε γυμνάσιο και λύκειο. Και υπήρχαν αυτά τα ακούσματα από τον μπαμπά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω μαζί του.
0: Τέλειο.
1: Να έπαιζε αυτός κιθάρι και εγώ να τραγουδούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ, αυτές είναι από τις πιο γλυκές αναμνήσεις που έχω σαν παιδί. Επίσης, ξεκίνησα κλασικό πιάνο από μικρή ηλικία και για 8 χρόνια περίπου έκανα αυτό. Παράλληλα έκανα και χοροδία σε οδεία στην
0: Καλαμαριά. Στα 8 ξεκίνησες, αν θυμάμαι καλά.
1: 7
0: στο βιογραφικό σου, 7-8 χρονών.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν, σχετικά με τη μουσική. Ουσιαστικά πολλά ερεθίσματα θα μπορούσα να πω.
0: Ποιες ήταν δασκάλες στο πιάνο?
1: Κοιτάξτε, η Μαρία Τσαλίκη ήταν η δασκάλα πιάνου μου τα περισσότερα χρόνια, την οποία την αγαπώ και τη σέβομαι πάρα πολύ, και όλη της την οικογένεια που έχουν το Οδείο στην Καλαμαριά. Το Οδείο Μελωδία ήταν αυτό, να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης ένας δάσκαλος που πάρα πολύ σέβομαι και μου έχει ανοίξει και επίσης ορίζοντες, ο Μανώλης, ο κύριος της χοροδίας, που μας έκανε τα Σάββατα, Beatles και τα λοιπά και Χατζηδάκη και τα πάντα.
0: Όλα αυτά μικρό
1: Γεραμπακάνης, παιδί, έτσι. Μανώλης Γεραμπακάνης.
0: Mm-hmm. Όλα αυτά, Λιδία, είσαι μικρό παιδί και τα γνωρίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ουσιαστικά από δημοτικό, γυμνάσιο και είναι στις ηλικίες από 7 μέχρι... Μέχρι, ναι.
0: Άρα λοιπόν είσαι ένα παιδί που μπαίνει σε οδείο, κάνει μαθήματα, έχει έναν μπαμπά στο σπίτι ο οποίος παίζει μουσική. Προφανώς στο σπίτι ακούτε όλη η μουσική, οπότε στα αυτιά σου τριγυρίζουν πολλά πράγματα και ακούς. Και κάποια στιγμή τελειώνει το σχολείο, εκεί όπου γνωρίζεις και την καθηγητρία στην οποία αναφερθήκαμε λίγο πριν, την κυρία Χαλκίδου, και το λέμε γιατί σε αυτή χρωστάμε τη συνάντησή μας σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά αποφασίζεις να πας στο εξωτερικό να σπουδάσεις, όχι όμως μουσική, κάτι άλλο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από μικρή το είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να φύγω. Ήμουν αρκετά ονειροπόλο παιδί, ήθελα να πετάξω. Και θυμάμαι ότι τον τελευταίο χρόνο που ήμουν στην Ελλάδα, που διάβαζα για τις πανελλαδικές, αλλά δεν διάβαζα, αλήθεια είναι, να σου πω την αλήθεια, γιατί ακούγα μουσική συνέχεια, jazz, μουσική του κόσμου, πάνω στη σοφίτα της γιαγιάς, όπου και είπε ότι εκεί θα κάνω ένα μικρό δωματιάκι που είχε και εκεί θα είναι το γραφείο μου για να συγκεντρωθώ. Και άκουγα πάρα πολύ μουσική και επέλεξα να πάω στο εξωτερικό, γιατί ήξερα ότι στην Ολλανδία υπάρχει παγκόσμια μουσική σκηνή, πολύ μεγάλη, και έτσι αποφάσισα ότι okay, πώς μπορώ να φύγω, θα το κάνω έτσι ουσιαστικά.
0: Και είναι και πολλά παιδιά από την Ελλάδα που είναι στην Ολλανδία. Για σπουδές. Έχει καλά πανεπιστημία μουσικά, όπως και εδώ έχει καλά πανεπιστημία μουσικά.
1: Ναι.
0: Έχει όμως και μια πολυπολιτισμικότητα που μάλλον σου άρεσε. Κάτι σου άρεσε σε αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ.
0: Και πας λοιπόν εκεί, ξεκινάς σπουδές ψυχολογίας εκεί. Αλλά σε κερδίζει η μουσική.
1: Ναι.
0: Απολύτως.
1: Ακριβώς. Το ήξερα, το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα, γιατί έτσι έβγαζα το χαρτζιλίκι μου στην Ολλανδία. Με το που έφτασα, δηλαδή άρχισα να σπουδάζω ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, πέρα από τις δουλειές σερβιτόρα σε ελληνικό εστιατόριο, που αυτά είναι τα. Το έκανα πάρα πολύ αυτό τα χρόνια που σπούδαζα εκεί, στο Leiden της Ολλανδίας. Παρόλα αυτά, έκανα και πάρα πολύ μουσική. Δηλαδή, έπαιζα σε διάφορα σχήματα, σε ένα ρεμπέτικο σχήμα, με πολύ αγαπημένους φίλους από το Leiden, από εκεί που ήταν και αυτοί Έλληνες. Επίσης σε μία jazz μπάντα, σε μία μπάντα φοιτητική με soul, funk, διάφορες επιρροές. Γενικά ήμουν αρκετά δραστήρια σε αυτή τη μικρή φοιτητική πόλη. Και έτσι κάπως ξεκίνησε το ταξίδι μου της μουσικής στην Ολλανδία.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε νομίζω ότι είναι το κομμάτι το οποίο από όλη την... τη δουλειά που, τη δική σου, την ερμηνευτική που έχω ακούσει στο διαδίκτυο, είναι αυτό που είναι το λίγο διαφορετικό, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα είναι πολύ jazz, θα είναι βραζιλιάνικα, θα είναι Latin, θα είναι όλα αυτά, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου και της ερμηνευτικής σου δραστηριότητας, αλλά αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι Μάνος Χατζηδάκης και είναι το «Πες μου μια λέξη». Στίχη φυσικά του Αλέκου Σακελάριου, το έχεις κάνει μια διασκευή. Και
1: ακριβώς.
0: Το παρουσιάζεις κρατώντας τι στα χέρια στην αρχή. Με τι?
1: Το κλάδε, το οποίο είναι η βάση της κουβανέζικης μουσικής ουσιαστικά. Το κλάδε είναι ένα πολύ, πώς να το πω, versatile έτσι, όργανο, στο οποίο πάνω ρυθμικά βασίζεται όλο αυτό που γίνεται στην κουβανέζικη μουσική με τα κρουστά. Υπάρχουν διάφορα είδη κλάβε. Το σον κλάβε που θα ακούσετε και εδώ, 2-3 σον κλάβε.
0: Και πώς σκέφτηκες αυτό να το συνδυάσεις και να το βάλεις εισαγωγικά αλλά και ρυθμικά στο κομμάτι αυτό του Χατζηδάκη?
1: Διότι αυτό σπούδασα στο μετέπειτα μετά την ψυχολογία που είπατε ότι με κέρδισε η μουσική. Αυτό ακριβώς έγινε. Ξεκίνησα σπουδές στη μουσική πάνω στη Λάτιν μουσική με δύο ουσιαστικά specializations. Το ένα είναι η κουβανέζικη και το άλλο η βραζιλιάνικη μουσική.
0: Μάλιστα. Οπότε κουβάλισες όλη αυτή την γνώση σου και την σπουδή σου σε αυτό. Τι είναι για σένα ο Μάνος Χατζηδάκης?
1: Τι είναι για μένα ο Μάνος Χατζηδάκης?
0: Εσύ γεννήθηκες τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή.
1: Η Ελλάδα, θα έλεγα.
0: Είναι ωραία όπως το λες. Είναι ωραία όπως το λες, γιατί μακάρι η εικόνα της Ελλάδας που έχουμε να είναι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι. Λοιπόν, πες μου μια λέξη, Λιδία Σταυράκη, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνό σας, και αμέσως μετά ετοιμαστείτε να μπούμε στον κόσμο που τόσο πολύ αγαπάει. Αυτό που θα ακούσουμε είναι Μάνος Χατζηδάκης, και αμέσως μετά θα πάμε στη jazz, θα πάμε στα κουβανέζικα, στα βραζιλιάνικα, σε όλα αυτά που, αν δείτε τι σχόλια τις γράφουν στο YouTube από κάτω, όχι εμείς, οι δικοί της οι άνθρωποι, αλλά από διάφορα μέρη του κόσμου, θα καταλάβετε πολλά.

0: Αυτό λοιπόν το κορίτσι είναι καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τη γνωρίζω. Είναι η Λιδία Σταυράκη. Τώρα αυτό το κορίτσι που γεννήθηκε στην άκρη της Μεσογείου, τι είναι αυτό που γνώρισε και αγάπησε, γιατί αγάπησε τόσο πολύ την jazz, την jazz να το καταλάβω, έτσι. Jazz είναι μια μουσική που έχει κάνει το γύρο του κόσμου και έχουμε και σπουδαίους μουσικούς της jazz και αυτοσχεδιαστικής μουσικής και στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό όμως που αγάπησες πολύ στα κουβανέζικα, στα βραζιλιάνικα, τι σε τράβηξε σε αυτά?
1: Λοιπόν, με τράβηξε ο ρυθμός κυρίως και πόσο ρυθμική είναι η γλώσσα πάνω στη μουσική. Γενικά μου αρέσουν πολύ οι γλώσσες.
0: Σε πόσες τραγουδάς?
1: Ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά.
0: Mm-hmm. Όταν τραγουδάς ελληνικά, να όπως τώρα που ακούσαμε λίγο πριν, και τα τραγουδάς σε ένα κοινό το οποίο είναι Ολλανδία, αλλά και διάφοροι άλλοι, οι συμφοιτητές σου, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε διάφορα άλλα μέρη και δεν είναι Έλληνες. Πώς αντιδράνε?
1: Τους αρέσει πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα. Γενικά, τους αρέσει πάρα πολύ το πώς ακούγεται η ελληνική μουσική γλώσσα. Δηλαδή, νομίζω είναι και αυτό όταν το παίζει, ας πούμε, σε συναυλία, που πρόσφατα το έπαιξα και με συναδέλφισές μου σε όργανα, mm-hmm. όχι μόνο με το κλάβε. Mm-hmm. Τους αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα τους κομμάτια. Ναι, γενικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και ειδικά όσοι έρχονται σε συναυλίες, έρχονται ίσως πιο πολύ για αυτό το Latin, και όταν τους κάνω την έκπληξη και τραγουδάω τα ελληνικά, γιατί έχω αρκετά, τους μένει και μου το σχολιάζουν μετά.
0: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό, γιατί εμείς επειδή είμαστε γεννημένες στην ελληνική γλώσσα, δεν ξέρουμε πώς ακούγεται αυτή η γλώσσα στους άλλους. Ας πούμε εμένα, με απόλυτη σιγουριά, τα πορτογαλέζικα και τα ισπανικά μου ακούγονται πάρα πολύ ωραία στο αυτή. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα πώς τα ακούνε άραγε τα δικά μας οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί κουβανέζικα, γιατί γενικά βραζιλιάνικα, πότε τα πρωτοάκουσες και πώς βρέθηκες αυτό και αν είναι δύσκολες μουσικές. Δηλαδή, αν θέλει να αφιερωθείς για να τις καταλάβεις, τις μελετήσεις.
1: Αν πάω πολύ πίσω όντως και σου πω πότε πρωτοάκουσα τα Latin κομμάτια, δηλαδή βραζιλιάνικα, κουβανέζικα από Λατινική Αμερική, θα σου πω ότι ήταν, ας πούμε, τις ταινίες του Αλμοδοβάρη, ίσως, που είχε τραγουδήσει ένα κομμάτι του Καετάνο Βελόσο. Στα ισπανικά βέβαια, αλλά είναι βραζιλιάνος, τραγουδούσε αρκετά ισπανικά, έτσι, Latin κομμάτια, mm-hmm. τσιμπολέρος από το Μεξικό, από την Κούβα. Mm. Ξεκίνησε έτσι τα τελευταία χρόνια του λυκείου η αγάπη μου για αυτή τη μουσική ουσιαστικά, να το πω έτσι, εκτός της ελληνικής και της jazz, για αυτή τη συγκεκριμένη μουσική.
0: Εκείνη την περίοδο που κανονικά έπρεπε να διαβάζεις για τις πανελλήνιες, αλλά σε άκουγες μουσική.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και λίγο πιο πριν, η αλήθεια είναι.
0: Σε καλό σου βγήκε πάντως. Θα τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί καμιά φορά κατηγοράμε τα νέα τα παιδιά που δεν κάνουν αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αλλά αυτό που έχουν εκείνα στο μυαλό τους μπορεί να είναι καλύτερο.
1: Ναι, λοιπόν. Και που λες έτσι κάπως. Ξεκίνησε τα ερεθίσματα τα πρώτα και μετά άρχισα να τραγουδάω έτσι λίγο. Ήμουνα σε κάτι rock bands στο γυμνάσιο και στο λύκειο, στους Nothing and Everything, που ήταν έτσι blues rock. Mm-hmm. Τραγουδούσα, ήμουν τραγουδίστρια της μπάντας, με φίλους που τους αγαπώ πάρα πολύ και είναι φοβερή μουσική όλοι. Και τώρα πρέπει να έχουν βγάλει και έναν δίσκο να τον ακούσετε. Και που λέτε έτσι, είχαμε
0: Ποιοι
1: κάνει...
0: Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι, για πες.
1: Είναι διάφοροι. Ο Δημήτρης ο Κύρου, που τον γνώρισα μέσω του Οδείου και έτσι ναι. με έφερε στην πάντα. Είναι όλοι πολύ έτσι δεμένοι σαν παρέα. Mm-hmm. Και τώρα έχουν βγάλει τον δίσκο τους και παίζουν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνουν. Μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά τους. Και που λέτε μέσω αυτής της μπάντας...
0: Να σου πω κάτι γι' αυτό, σε ρώτησα μετά. Αλλά για προχώρα.
1: Λοιπόν, που λες, είχαμε κάνει ένα άλλο project με λίγο τη soul, jazz, mm-hmm. είχα τραγουδήσει και κάτι στα ισπανικά, mm-hmm. το Μανιάτζι Καρναβάλ, στα πορτογαλικά δηλαδή, ναι, ναι, ναι. βραζιλιάνικο κομμάτι, Μανιάτζι Καρναβάλ, εκείνο το πριν ήταν λίγο πριν να φύγω στην Ολλανδία. Mm. Τέλος πάντων και στην Ολλανδία που έφυγα, που ξεκίνησα μετέπειτα σε μια jazz μπάντα, ενώ σπούδαζα εκεί, αυτοί ήταν χρόνια μαζί, ήταν φίλοι ήδη, ακριβώς όπως και όταν ήμουν στο σχολείο που ήταν τα παιδιά ήδη φίλοι και εγώ ήρθα μετά. Και έτσι ξεκίνησα μέσω της jazz να ακούω bossa nova και κάπως έτσι πήγε. Έτσι πήγε ουσιαστικά.
0: Αυτός ο ρυθμός δηλαδή. Αυτό που έλεγε στην αρχή. Ότι δηλαδή σε πήγε ο μουσικός ρυθμός, κάτι κατάλαβες. Είναι δύσκολη μουσική για μας, είναι απίστευτη στα αυτιά μας. Δηλαδή χαίρεται τη ψυχή σου να την ακούς. Εσύ όμως που είσαι μουσικός, για πες μου.
1: Αν είναι δύσκολη.
0: Αν είναι δύσκολη. Αν θέλει δουλειά, αν είναι ένα άλλο είδος.
1: Ναι.
0: Αν θέλει αφοσίωση, αν θέλει, τι θέλει.
1: Ναι, γενικά είναι. Είναι ουσιαστικά, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη, για την bossa nova, αν μιλήσουμε, που είναι ένα είδος της βραζιλιάνικης μουσικής.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο ουσιαστικά ο πρόγονος της bossa nova είναι η σάμπα. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι είναι bossa nova? Ο συνδυασμός της σάμπα και της jazz.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι δανείζεται την αρμονία της jazz και το συνδυάζει με τους ρυθμούς της σάμπα. Και η σάμπα, οι ρυθμοί που προέρχονται ουσιαστικά από τους Αφρικανούς σκλάβους που είχαν έρθει στη Βραζιλία μέσω των Πορτογάλων, και ουσιαστικά είναι η αφρικάνικη ρυθμή. Αυτό είναι ο ρυθμός της βραζιλιάνικης μουσικής, είναι αφρικάνικος ρυθμός. Και τα όργανα. Και τα μελωδικά όργανα, δηλαδή κιθάρες, καβακίνιο, που είναι σαν μικρή και σαν γιουκαλίλη, να σκέψω το.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά έρχονται από τους Πορτογάλους. Οπότε αυτός ο μαγικός συνδυασμός, ο απίστευτος ρυθμός και τα ρυθμικά της Αφρικής με τις μελωδίες και τις αρμονίες της πορτογαλικής μουσικής, αυτό ουσιαστικά ήταν η σάμπα. Ωραία. Και από τη σάμπα πάμε και το συνδυάζουμε με jazz, που είναι μια άλλη έκφραση των ρυθμών των Αφρικανών, με άλλη αρμονία και άλλες επιρροές, που έγινε στην Βόρεια Αμερική, σωστά. Οπότε είναι και αυτό, είναι αυτό το κράμα το απίστευτο διάφορων εθνών,
0: κουλτούρας, προέλευσης.
1: Όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχει τίποτε πιο αντιρατσιστικό από τη μουσική.
1: Θα
0: τίποτα
1: συμφωνήσω.
0: Όμως.
1: Η τέχνη.
0: Είναι αυτή που σου αποδεικνύει κάθε μέρα ότι το να συναντιούνται οι άνθρωποι και να μπλέκουν τις ζωές τους, τα βιώματά τους, τις εμπειρίες τους, τις κουλτούρες τους, είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να μας συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς αντίθετο από αυτούς που πιστεύουν ότι ένα πράγμα ξέρουμε και ένα πρέπει να κρατήσουμε μόνο στη ζωή μας. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάτι ακόμα και αμέσως μετά θα σου πω γιατί σου είπα, θα σου πω για τους Nothing and Everything.
1: Τέλεια.

0: Σαμποραμί, τι σημαίνει σαμποραμί, Λιδία?
1: Σαμποραμί, σαν... Πώς να το πω τώρα, γιατί είναι, δεν είναι ακριβώς
0: πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά?
1: Ναι.
0: Είναι μια έκφραση, αλλά τι μπορεί να σημαίνει
1: στην υγειά μου, ξέρω εγώ, σαν να λέμε
0: αυτό,
1: κάπως, νομίζω.
0: Αυτό, για μένα, για μένα. Για μένα, λοιπόν, στην υγειά μου. Και αυτό έρχεται από το Μεξικό και είναι ένα μπολερό του 59, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι Αλβάρο
1: Καρίλιο.
0: Καρίλιο.
1: Ναι, λοιπόν, μπολέρο.
0: Θέλω και να μας πεις, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, γνωρίζουμε μία μουσικό που χαίρομαι πάρα πολύ που τη γνωρίζω και έρχεται σήμερα στην εκπομπή για να μιλήσουμε μαζί. Πρέπει να σας πω ότι την επόμενη φορά που θα είναι στην Ελλάδα θα κανονίσουμε ένα live, πιάνο φωνή, η ίδια. Και θέλω, πρώτα, θέλω να ξεκινήσουμε να μου πεις, γιατί γι' αυτό σου είπα κάτσε, εδώ πέρα έχουμε συγγένεια με τον 958 στο σχήμα στο οποίο ήσουν εσύ όταν ήσουν στο σχολείο. Πες μας λοιπόν ποια είναι τα μέλη του σχήματος και θα ακούσουν οι φίλοι που μας ακούνε και ένα αγαπημένο όνομα το 958 εκεί.
1: Βεβαίως, λοιπόν, να δώσω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μου, οι οποίοι δεν τους είπα ότι έχω έρθει, συγγνώμη παιδιά. Αλλά είχα να δω την οικογένειά μου ένα χρόνο και ήθελα πολύ να περάσω χρόνο μαζί τους. Λοιπόν, είπαμε για τον Δημήτρη τον Κύρου, με στο οποίο ήρθα στην πάντα. Mm-hmm. Έχουμε τον Δημήτρη τον Τζιμπουκλή, αγαπημένος. Γιάννης Δημητρούδης, αγαπημένος.
0: Αυτός είναι ο δικός μας, που τον ακούτε στη μηχανή αναζήτησης κάθε απόγευμα στο 958.
1: Μπράβο, το ξέρω, κάνει φοβερό ραδιόφωνο. Συνάδελφος, δηλαδή.
0: Κάνει όντως φοβερό ραδιόφωνο.
1: Στον Κώστα τον Ιωσήφιδη, πολλά φιλιά επίσης. Και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Και επίσης τη φοβερή τραγουδίστρια που έχουν τώρα, την Όλγα. Την οποία κάποια στιγμή πρέπει να πούμε, να πάμε για ένα καφέ για να πούμε τα δικά μας τα
0: μουσικά, τραγουδιστικά.
1: Τα τραγουδιστικά, εννοείται, γιατί και αυτή τραγουδάει έτσι διάφορα είδη.
0: Ακριβώς. Και βγάλανε δίσκο, πολύ ωραίο δίσκο τα παιδιά, πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Και τώρα θέλω να μου πεις, η μουσική που ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι είναι παιγμένη από το τρίο.
1: Ναι.
0: Που έχετε φτιάξει στην Ολλανδία, σωστά?
1: Ναι.
0: Ποιες γυναίκες έχετε φτιάξει αυτό το τρίο? Ποιες είστε?
1: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο που ακούτε και γενικά αυτό το τρίο με το οποίο έπαιξα αρκετά την προηγούμενη χρονιά ειδικά, είναι η Ανίτα Φίσμαν που είναι από την Αργεντινή στο πιάνο, με την οποία σπουδάσαμε μαζί στο ίδιο τμήμα.
0: Από πού είναι?
1: Από την Αργεντινή, από το Buenos Aires, Villa Crespo. Είναι η Εύα Σεράνο, η οποία είναι από την Ισπανία και η οποία τώρα... παίζει μπάσο, έτσι, στον μπάσο, δεν ξέρω αν το είπα. Η οποία τώρα είναι στην Ελβετία για ένα πρόγραμμα, για ένα χρόνο φοβερό, το οποίο παίρνει τους top νέους μουσικούς της jazz. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτήν. Και πρόσφατα, διότι έφυγε για αυτό το χρόνο στην Ελβετία, έκανα, τη τελευταία συναυλία που έκανα, την έκανα με ένα καινούριο μέρος, με το οποίο πιστεύω θα παίξω αρκετά, γιατί είναι φοβερή τραγουδίστρια. Και φοβερή μουσικός και φοβερή γενικότερα. Η Τσιέκο Ντόνκερ Ντάουβις, η οποία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι, η μαμά της είναι η Ιαπωνία από τη Βραζιλία και ο μπαμπάς της είναι Ολλανδός. Οπότε έχει τρεις κουλτούρες μέσα.
0: Έχετε
1: της
0: μαζέψει το μισό πλανήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, καλά πάτε. Επιλογή ήταν, Λιδία, να είναι ένα τρίο με γυναίκες μουσικούς από τη jazz?
1: Ναι,
0: γιατί?
1: Ήταν επιλογή, γιατί πιστεύω ότι η jazz και και η Latin, και δεν θέλω να βάζω πολλές ταμπέλες, η jazz, η Latin, η μουσική είναι αρκετά ανδροκρατούμενη. Αυτό, και θέλω να το αλλάξω εγώ και πολλές άλλες γυναίκες συνάδελφοι.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι στη jazz μουσική υπήρχαν πάντα πάρα πολλοί σπουδαίες μουσικοί της jazz. Δυστυχώς ξέρουμε πολύ λίγα για αυτές.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρουμε πολύ λιγότερα από όσα ξέρουμε για άντρες, ενώ ήταν πάρα πολλοί σπουδαίες στην εποχή τους. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε και εμείς τα ραδιόφωνα να μιλάμε πιο πολύ για τις γυναίκες στη jazz, γιατί κάποιες πολύ σπουδαίες γυναίκες και γενναίες ανοίξανε το δρόμο σε εσάς που είστε τα νέα κορίτσια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχετε κάνει και έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να αναδείξετε τις γυναίκες, εσάς δηλαδή,
1: Ναι.
0: Στον χώρο αυτή τη μουσική που. Γιατί την αγαπά, την
1: ακριβώς.
0: Τι είναι για σένα η jazz.
1: Και όπως λέει, να σημειώσω κάτι, όπως λέει και το κομμάτι Σαμπόρα, μη θέλουμε να φέρουμε τη δική μας γεύση. Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, θέλουμε να υπάρχουμε σε αυτό το χώρο.
0: Mm.
1: Τι είναι για μένα η jazz.
0: Τι είναι για σένα
1: ελευθερία.
0: Η jazz.
1: Αυτοσχεδιασμός. Αυτό και αυτό το κομμάτι που ας πούμε κάποιος θα πει «Α, εσύ δεν παίζεις jazz μουσική, δεν ξέρω εγώ, ή η Latin δεν είναι jazz» και όλα αυτά. Για μένα δεν έχει σημασία, είναι μουσική. Έχει πάρα πολλά στοιχεία της jazz, προφανώς, γιατί η bossa nova είναι, όπως είπαμε, ένα κράμα της σάμπα και της jazz. Αυτό είναι η bossa nova.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να δεις όλα αυτά τα στοιχεία της jazz πάνω σε αυτό το είδος, για παράδειγμα, και έχει τη Latin μουσική.
0: Mm.
1: Η jazz είναι αυτό, ελευθερία.
0: Mm.
1: Ελευθερία έκφρασης.
0: Τώρα θέλεις να με πας στη Βραζιλία, αν κατάλαβα καλά. Και θέλεις να ακούσουμε ποιο κομμάτι από εκεί και πιανού.
1: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Milagreiro, είναι του Τζαβάν. Αυτό το γνώρισα στη Βραζιλία όταν πήγα να κάνω ανταλλαγή για 6 μήνες.
0: Ωχ, πώς ήταν, για πες.
1: Φοβερά.
0: Μεγάλη εμπειρία,
1: Απίστευτη.
0: Αυτό που αγαπάς και μελετάς, να πας και να το ζεις στην πηγή του.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς. Ωραίο.
1: Και άκουσα μία από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες εκεί, 2 φορές κιόλας, με έναν πιανίστα απίστευτο. Λοιπόν, η τραγουδίστρια αυτή είναι η Βανέσα Μορένο και ο πιανίστας είναι ο Σαλωμάο Σοάρες. Και ουσιαστικά αυτή είναι ντουό και λένε πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια, να το πω, από αυτό το είδος λέγεται MPB, που είναι Μουσικα Popular Brasileira. Και αυτό το κομμάτι,
0: ωραία προφορά που έχεις.
1: Το Milagreiro είναι του Τζαβάν, ο οποίος ήταν σε αυτό το είδος,
0: mm-hmm.
1: της MPB.
0: Και κάνει, πώς να το πω τώρα, λαϊκή, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή η έννοια που εμείς ξέρουμε, μουσική της Βραζιλίας, ας πούμε.
1: Ναι, όχι ακριβώς.
0: Δεν
1: το MPB
0: αυτό.
1: Είναι ουσιαστικά ένα ιδιαίτερο στυλ της βραζιλιάνικης μουσικής, γιατί συνδυάζει jazz με rock, συνδυκάνει διάφορα, με funk, με soul.
0: Ναι, είναι αυτό που στη σύγχρονη πραγματικότητα ένας άνθρωπος, γιατί και αυτός δεν είναι μεγάλος σε ηλικία, ακούει και έχει πολλά ερεθίσματα από διάφορα είδη και φτιάχνει ένα δικό του μείγμα.
1: Ναι,
0: ένα δικό του
1: και στη Βραζιλία λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο είδος. Μουσικά popular Brasileira, όπως το πες, popular δηλαδή,
0: ναι.
1: Genre. Είναι ένα είδος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι η τρέχουσα καινούρια, ας πούμε, μουσική που φτιάχνεις,
1: ναι.
0: Ενώ έχεις επιρροές από όλα αυτά. Δηλαδή έχεις την καταγωγή σου, έχεις την jazz, έχεις την, τη rock που μπορεί να ακούς. Όλα αυτά που μπορεί να ακούει ένας άνθρωπος του σήμερα. Δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και αυτή νομίζω φτιάχτηκε, δεν ξέρω τώρα, στα 60s, στη δεκαετία του 60 νομίζω.
0: Mm.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ένα κράμα διάφορων. Και η Βραζιλία είναι απίστευτη στη μουσική.
0: Πώς
1: δηλαδή,
0: ήταν εκεί πέρα
1: χώρα.
0: Η εμπειρία και της ζωής αλλά και της,
1: απίστευτη.
0: Και της μουσικής.
1: Δεν ήταν ένα όνειρο πραγματικά.
0: Η Βραζιλία είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλες αντιθέσεις,
1: ναι.
0: Φτώχειας πλούτου.
1: Ναι.
0: Και είναι και μια χώρα με πάρα πολύ δυνατή μουσική παράδοση. Δηλαδή νομίζω
1: πάρα
0: ότι
1: πολύ.
0: Από
1: Τράστε.
0: Μικρά μωρά οι
1: ναι.
0: άνθρωποι εκεί ξέρουν να χορεύουν και να λυκνίζονται και να τραγουδάνε.
1: Ναι, είναι μημένη δηλαδή, πραγματικά στο ρυθμό και τη μουσική.
0: Είναι αυτό. Την μεγάλη αντίφαση την είδες.
1: Την είδα.
0: Τη μεγάλη φτώχεια και τον μεγάλο και παράλογο πλούτο.
1: Την είδα. Γιατί σε μια πόλη όπως το Ρίο, στην οποία έμενα και σπούδαζα, είναι βγάζει μάθη που λέμε.
0: Είναι ένα τείχος και από εδώ είναι...
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως, οι άνθρωποι αυτοί, πώς να σου το πω, πώς εμείς έχουμε ας πούμε τους στίχους τους πολύ βαριούς και, ξέρεις, συναισθηματικά φορτισμένους, πώς το λέμε,
0: ναι, ναι.
1: Είναι αυτό ακριβώς, ουσιαστικά ένα πράγμα έτσι μέσα σου, μια φωτιά, η οποία εμείς ας πούμε τη χορεύουμε και έχουμε το ρεμπέτικο, έχουμε το λαϊκό και τα λοιπά και τη χορεύουμε, αλλά φαίνεται ο καημός. Αυτοί έχουν πολύ έτσι λυπημένους στίχους, αλλά τους βλέπεις να χορεύουν με πολύ χαρούμενους ρυθμούς και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Είναι τόσο εκφραστική σαν κουλτούρα, αυτό θα πω, εκφραστική, που μέσω των δυσκολιών και όλων αυτών που έχουν, παρόλα αυτά, μέσω της μουσικής δηλαδή.
0: Η τέχνη είναι πολύ σημαντικό
1: ναι,
0: κομμάτι
1: δηλαδή,
0: της ζωής τους.
1: Τις
0: και
1: εξωτερικεύουν και τους βλέπεις συνέχεια χορεύουν. Τι να σου πω, είναι πραγματικά αυτό που λένε. Παντού έχει μουσική το Ρίο, είναι μια φοβερή πόλη για να το δεις αυτό.
0: Πόσο δηλαδή, καιρό εκεί πέρα έζησες?
1: 6 μήνες.
0: Αρκετό ήταν. Ήταν ναι, καλό διάστημα για να μείνεις τουρίστας, αν το θέλεις. Αλλά να μπει στη ζωή κάποιων ανθρώπων.
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω γιατί έκανα πολλές φιλίες και πραγματικά οικογένεια εκεί πέρα και θέλω πάρα πολύ να πάω. Να τους ξαναδώ.
0: Είναι πολύ μεγάλη, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και πολύ όμορφο να μπορούν νέοι άνθρωποι όπως εσύ. Η Λιδία Σταυράκη, μια νέα μουσικός και τραγουδίστρια, είναι σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή, να μπορείτε να έρχεστε σε επαφή και να μπορείτε να γυρίζετε τον κόσμο. Ξέρω ότι πια με τα οικονομικά έτσι όπως έχουν αλλάξει σε όλο τον κόσμο είναι δύσκολα. Οι προνομιούχοι γίνονται πιο προνομιούχοι και οι λιγότερο προνομιούχοι δυσκολεύονται και στα βασικά, αλλά είναι... Αν σας χρωστάει κάτι αυτός ο κόσμος, είναι η δυνατότητα που πρέπει να έχετε να ζείτε με άλλους ανθρώπους και να αλληλογνωρίζεστε. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό που είναι να ακούσουμε για να επιστρέψουμε και σιγά σιγά να κλείσουμε και την κουβέντα μας.

0: Λοιπόν, τελικά αυτό το κορίτσι δεν είναι μόνο jazz και Latin, είναι και άλλα πράγματα. Την αγαπάει και την Ανατολή. Ας πούμε αυτό που ακούγαμε τώρα και ναι, αναγκαστικά πατήσαμε πάνω σε αυτό, αλλά με την άδεια της τραγουδίστριας, μας πάει και αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είπα γιατί μου βγάζει αυτό, έχει τους δρόμους μέσα, ρε παιδί μου, έχει jazz, Sabak Yurdi, είναι Frigian, ρε παιδί μου, ο δρόμος αυτός. Και γενικά ήθελα να το πω γιατί αυτά τα βίντεο είναι τώρα την αποφύτισή μου και ήθελα να, έτσι, να φέρω λίγο και τα δικά μου τα στοιχεία.
0: Βέβαια.
1: Τις δικές μου ρίζες.
0: Ακριβώς. Πώς είναι η κατάσταση στην Ολλανδία? Εσύ παραμένεις εκεί τώρα, έχεις τελειώσει τις σπουδές σου. Mm-hmm. Παραμένεις εκεί, απλώνεις γέφυρες και με Ελλάδα και με άλλες χώρες. Έχεις μια βάση δηλαδή. Είπαμε ότι έχεις το τρίο που είστε τρεις γυναίκες στο χώρο της jazz. Η κάθε μια φέρνει και τα δικά της. Τώρα και με το νέο μέλος που έχει έρθει, φαντάζομαι θα έχετε καινούρια πράγματα και όλα αυτά τα ωραία. Πώς είναι η κατάσταση στην Ολλανδία?
1: Αρκετά αναστατωμένη, θα το έλεγα. Υπάρχουν αρκετά κινήματα grassroots τα οποία αναδεικνύονται αυτό το καιρό με όλα αυτά που γίνονται, γιατί και στην Ολλανδία υπάρχουν διάφορα θέματα ανθρωπιστικά.
0: Μου έλεγες πριν λίγο πριν ότι κάθε 7 μέρες μια γυναίκα δολοφονείται.
1: Ναι, κάθε 8 μέρες.
0: 8
1: ναι.
0: μέρες. Είναι ναι. απίστευτο.
1: Υπάρχουν και εκεί γυναικοκτονίες. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω mm-hmm. κιόλας δηλαδή. Mm-hmm. Γενικά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Επίσης, για όλα αυτά που γίνονται με την Παλαιστίνη.
0: Είδαμε πολλές κινητοποίησεις, είδαμε πάρα πολλές.
1: Ακριβώς, δικαιώματα μεταναστών, έχει πάρα πολλές κινητοποίησεις που γίνονται στην Ολλανδία.
0: Σε ανησυχεί εσένα που είσαι νέος άνθρωπος στον χώρο της μουσικής και με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχεις και με όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που κάνεις, σε ανησυχεί η άνοδος ακροδεξιάς?
1: Βεβαίως, εννοείται, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, και τώρα έχουν εκλογές στην Ολλανδία, οπότε...
0: Και να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, αυτό.
0: Η μουσική στη ζωή σου είναι ένα μεγάλο παράθυρο.

0: Είναι ένας δρόμος, τι είναι? Τι είναι για σένα η μουσική?
1: Πολύ πλατεία, καλή ερώτηση.
0: Πλατεία για να συναντιέσαι με άλλους ανθρώπους.
1: Πολύ ωραίο αυτό σαν εικόνα. Αυτό που λέγαμε πριν για την ελευθερία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είναι έκφραση. Είναι να εκφράσεις τον ιστορικό σου κόσμο. Να συνδεθείς με ανθρώπους. Είναι επικοινωνία. Και είναι ελευθερία, γιατί απελευθερώνεσαι μέσα από αυτό, μέσα από την τέχνη, μέσα από αυτή την έκφραση. Απελευθερώνεσαι ψυχικά. Γαλινεύεις, ξέρεις, κατευνάζεις τα τραύματά σου.
0: Νομίζω ότι έχουμε πολύ ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους, mm-hmm. όπως τους περιγράφεις. Τώρα μόλις τους περιέγραψες, Λιδία Σταυράκη κοντά μας σήμερα, ένα κορίτσι από την Θεσσαλονίκη, που σπούδασε, δούλεψε, δουλεύει, κάνει σχήματα, ωραίες μουσικές. Ξεκίνησε από εδώ βέβαια, αλλά συνεχίζει στην Ολλανδία. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σε γνώρισα σήμερα. Εννοείται ότι την επόμενη φορά που θα έρθεις θα οργανώσουμε και live πιάνο φωνή με σένα. Ανυπομονώ να το ακούσω. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα τι είναι? Με την Εθνική Ορχήστρα Νέων Τζατ της Ολλανδίας.
1: Ναι. Στην οποία ήμουν μέλος τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μόλις τέλειωσε το Δεκέμβριο το project. Ναι. Ήταν μια τρομερή εμπειρία και πήρα πάρα πολλά από αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λιδία, που ήσουν εδώ και που σε γνώρισα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλες και όλους σας για τα μηνύματα που στέλνετε, και είναι πάρα πολλά και πολύ όμορφα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είστε ο Επανιδίν, λοιπόν. Αυτό θα πω εγώ, γιατί θα ξαναβρεθούμε σίγουρα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Γιώργος Λιάκης φρόντισε για τον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και δυο.

0: Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Ελάχιστα λόγια, πολλή μουσική, μια καθημερινή εκπομπή που θα έχει διαφορετικό θέμα κάθε μέρα. Λοιπόν, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα, γυναικείες φωνές της σύγχρονης τζαζ. Ερμηνεύτριες από τη Σουηδία, όπως η Λίζα Έκταλ, Ρίγμορ Γκούσταφσον και Άιντα Σαντ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κάριν Άλισον, Μελόντι Γκαρντό και Μελίσσα Μόργαν, Νορβηγία, Σολβέ Σλετόγελ, Κορέα, Γιούν Σαν Να και πολλές άλλες. Καλή σας ακρόαση!

0: 958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Φιλοξενούμε ερμηνεύτριες σε σύγχρονες τζαζ, αυθεντικές εκτελέσεις και διασκευές. Πία Παγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΣΕΡ3 με γυναικείες φωνές της σύγχρονης τζαζ. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Γεια σας.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και ξεκινάμε σήμερα με μια είδηση που γέμισε θλίψη τον κόσμο της μουσικής, καθώς η Latin οικογένεια αποχαιρετά έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Willie Colon, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο εμβληματικός Πορτορικάνος, τρομπονίστας, συνθέτης και ακτιβιστής υπήρξε ο αρχιτέκτονας του ήχου της Fania Records και η απώλειά του προσδίδει έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη σημερινή μας αναδρομή, καθώς συνδέει την κληρονομιά του με την κεντρική μορφή του αφιερώματός μας, τον Ισραήλ Λόπες Κατσάο. Μια από τις εμβληματικότερες μορφές της αφροκουβανέζικης μουσικής που έμεινε στην ιστορία ως ο εφευρέτης του Μάμπο. Γεννημένος στην Αβάνα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1918, ο Κατσάο υπήρξε ένας αυθεντικός πολιοργανίστας, ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στα μπόγκος, ενώ η σπάνια μουσική του ιδιοφυΐα του επέτρεπε να παίζει με την ίδια άνεση πιάνο, τρομπέτα, τρομπόνι, κιθάρα και το παραδοσιακό κουβανέζικο τρες. Παρά την πολυδιάστατη μουσική του φύση, ταυτίστηκε απόλυτα με το κοντραμπάσο, τιμώντας μια μοναδική οικογενειακή παράδοση με περισσότερους από 40 μπασίστες, γεγονός που του επέτρεψε ήδη από την εφηβεία του να ενταχθεί στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αβάνας. Αξεπέραστος μάστορας της Ντεσκάρκα, καθιέρωσε τις παθιασμένες αυτοσχεδιαστικές εκτελέσεις που επαναπροσδιορίσαν το ρυθμό της Καραϊβικής, ενώ η βαθιά του παιδεία μετουσιώθηκε σε χιλιάδες συνθέσεις και ενορχιστρώσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Λάτιν σκηνή. Μετά την έξοδό του από την Κούβα το 1962, μετανάστευσε αρχικά στην Ισπανία και έναν χρόνο αργότερα εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας μια λαμπρή καριέρα στη Νέα Υόρκη ως περιζήτητος μουσικός ηχογραφήσεων και ζωντανών εμφανίσεων ακριβώς την εποχή της ανόδου του μπουγκαλού και της σάλσα. Η παγκόσμια αναγνώριση επισφραγίστηκε με δύο βραβεία Grammy το 1995 και το 2005, ένα Latin Grammy το 2003, καθώς και την τιμητική διάκριση του επίτιμου διδάκτορα από το φημισμένο Berklee College of Music. Ο κάτοχος ενός αστεριού στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαρτίου του 2008 στο Coral Gables της Φλόριντα, έχοντας δηλώσει με σεμνότητα πως αν δεν υπήρχε ο συμπατριώτης του Ντάμασο Πέρες Πράδο, το Μάμπο δεν θα είχε ακουστεί ποτέ στον κόσμο. Ξεκινήσαμε με μια σύνθεση που μας μετέφερε στο 1957 το Κόχελέλ Γκόλπε από το ιστορικό άλμπουμ Cuban Jam Sessions in Miniature Descargas. Ο δίσκος αυτός δεν ήταν απλώς μια ηχογράφηση αλλά η βίβλος της Descarga, όπου ο Κατσάο τόλμησε να αποτυπώσει σε βινήλιο τον απόλυτο αυτοσχεδιασμό και την ελευθερία των μεταμεσονύκτιων συναντήσεων του με τους μουσικούς της Αβάνας. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο κομμάτι, το «Και πένα μέντα κον του αμόρ», από τη συλλογή του 1960 «Κόμο Μπαϊλάμπα Κούμπα». Η ηχογράφηση αυτή μας οδηγεί πίσω στις ρίζες του Κατσάο και της ορχήστρας Αρκάνο Ισούς Μαραβίγιας, φωτίζοντας τους πρώτους πειραματισμούς του ίδιου και του αδελφού του Ορέστες Λόπες πάνω στο παραδοσιακό ντανσόν.

Και πάμε στις θρυλικές μινιατούρες του 1957 από το Cuban Jam Sessions in Miniature, όπου κάθε φράση του κοντραμπάσου του Κατσάο γίνεται μάθημα ρυθμού και ιστορίας, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Ορέστες Λόπες. Ο Ισραήλ επαναπροσδιορίσε την κουβανέζικη παράδοση μέσα από τη τέχνη της Δεσκάργα, που γεννήθηκαν κάτω από μια απίστευτη συγκυρία. Όλα ξεκίνησαν ένα ξημέρωμα στην Αβάνα, όταν ο Κατσάο συγκέντρωσε κορυφαίους μουσικούς σε ένα στούντιο στις 4 το πρωί. Αμέσως μόλις εκείνοι ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους στα νυχτερινά κέντρα της πόλης, αυτά τα αυθόρμητα jam sessions μετέτρεψαν τον Παλμό και τη ζωντάνια της νύχτας σε μια πολύτιμη κληρονομιά, φέρνοντας μια πραγματική επανάσταση στη λαϊκή αφροκουβανική μουσική που ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ακούμε λοιπόν τον Δεσκάργα Κουμπάνα, μια ηχογράφηση που αποτυπώνει ζωντανά εκείνη την ιστορική στιγμή.

Ο Ισραήλ Λόπες, παγκοσμίως γνωστός ως Κατσάο, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1918 στην Αβάνα, σε ένα περιβάλλον όπου η ιστορία και η μουσική συνυπήρχαν με τρόπο μοναδικό. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ήρθε στη ζωή μέσα στην ιστορική κατοικία όπου είχε γεννηθεί 65 χρόνια νωρίτερα ο ήρωας της κουβανικής ανεξαρτησίας, Χωσέ Μαρτί, ένα οίκημα που το 1919 κηρύχθηκε εθνικό μνημείο, αναγκάζοντας την οικογένεια Λόπες να μετακομίσει στη Γουαναμπακόα. Εκεί ο νεαρός Κατσάο συνδέθηκε με τον εμβληματικό Ιγνάσιο Βίγια, τον θρυλικό Μπόλα Ντε Νιέβε, μια γνωριμία που ο ίδιος χαρακτήρισε ως καθοριστική για τη μουσική του εξέλιξη. Μεγαλώνοντας σε μια σπάνια καλλιτεχνική δυναστεία που αριθμούσε πάνω από 40 κοντραμπασίστες, έλαβε τις πρώτες του βάσεις στο πιάνο και το κοντραμπάσο από τον πατέρα του Πέδρο Λόπες και τον παππού του Αουρέλιο. Αυτή η πλούσια κληρονομιά όθησε τόσο τον ίδιο όσο και τα αδέλφια του, την Κοράλια και τον Ορέστες, στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής. Ήδη από το 1930 ο Κατσάο ήταν μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Αβάνας, έχοντας την τύχη να παίξει υπό τη διεύθυνση κορυφαίων μαέστρων όπως ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ο Ίγκορ Στραβίνσκι και ο Ιτόρ Βίλα Λόμπος, προτού ενταχθεί το 1937 στην ιστορική ορχήστρα Αρκάνο Ίσους Μαραβίγιας. Ακούσαμε πριν το «La Inconclusa» από τις θρυλικές ηχογραφήσεις του 57 με το σχήμα Κατσάο Ίσου Ρίτμο Καλιέντε, και συνεχίζουμε και ακούμε το «El Señor Violín», μια ιστορική συνάντηση από το άλμπουμ «Jazz Cuba Volume 2» της Rhino Records. Σε αυτή την ηχογράφηση δύο από τις σημαντικότερες μορφές της κουβανέζικης μουσικής, ο πιανίστας Μπέμπο Βαλντές και ο Ισραήλ Λόπες Κατσάο, παίζουν μαζί αναδεικνύοντας τον μελωδικό χαρακτήρα του παραδοσιακού ντανσόν.

από τον εμβληματικό δίσκο Cuban Jam Sessions Descargas. Ακούσαμε το Aguzar Tibero και συνεχίζουμε με το Sorpresa en Flauta από το ίδιο Jam Session. Η ηχογράφηση αυτή που ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 2 νύχτες καθιέρωσε το είδος της Descarga, με τον Κατσάο να αναδεικνύει τον διάλογο ανάμεσα στο φλάουτο και το κοντραμπάσο. Η σημασία του δίσκου είναι τέτοια που το 2013 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών.

στην ίδια δημιουργική γραμμή κινείται και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Avance Juvenil, άλλη μια ιστορική καταγραφή της περίοδου 57-59 στην Αβάνα. Εδώ ο Κατσάου ηγείται του συνόλου του Κατσάου Ισου Κονχούντο σε μια σύνθεση που αποπνέει τη φρεσκάδα εκείνων των χρόνων, έχοντας δίπλα του τον μυθικό Τάτα Γκουένες, ο βασιλιάς των Κόγκας, κατά κόσμον Φεδερίκο Αριστίδες Σότο Αλέχο, υπήρξε αναπόσπαστο μέλος του σχήματος Κατσάου Ισου Ρίτμο Καλιέντε, η μοναδική χημεία ανάμεσα στον μπάσο του Κατσάου και τις ρυθμικές επινοήσεις του Τάτα Γκουένες δημιούργησε ένα νέο μουσικό ιδίωμα, το οποίο θεωρείται το σημείο μηδέν για την εξέλιξη της αφροκουβανικής τζαζ.

Επιστρέφουμε στο άλμπουμ Cuban Jam Sessions in Miniature, στις ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 57-59 για την εταιρεία Panart. Ο Κατσάο συγκέντρωσε την αφρόκρεμα των μουσικών της Αβάνας, δημιουργώντας ένα σύνολο που έμεινε στην ιστορία για την απαράμιλη δεξιοτεχνία του. Στο πλευρό του, εκτός από τον αδελφό του Ορέστες Λόπες στο πιάνο, συμμετείχαν θρύλοι όπως ο Τάτα Γκουίνας που αναφέραμε πριν στις τούμπας, ο Αλεχάνδρο Ελνέγρο Βιβάρ στην τρομπέτα και ο Γενερόσο Τόγιο Χιμένες στο τρομπόνι. Το σχήμα συμπλήρωναν ο Γκιγέρμο Μπαρέτο στα τύμπανα, ο Νίνιο Ριβέρα στο κουβανέζικο τρες και ο Γκουστάβο Ταμάγιο στο γκουίρο, ενώ στο φλάουτο εναλλάσσονταν δεξιοτέχνες όπως ο Ρολάντο Λοζάνο και ο Ρίτσαρτ Έγκουες. Αυτή η μοναδική σύμπραξη που καταγράφηκε στα αρχεία του Smithsonian Folkways κατάφεραν να αποτυπώσουν τον αυθορμητισμό της Δεσκάργα, μετατρέποντας αυτές τις μεταμεσονύκτιες συναντήσεις τους σε παγκόσμιο μουσικό σημείο αναφοράς.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με το Esti Ferente, μια σύνθεση που αποτυπώνει την χημεία ανάμεσα στον Κατσάο και τον Ουαλφρέδο Ντελος Ρέγες. Πρόκειται για μια κλασική δεσκάργα από το άλμπουμ Cuban Jam Jazz, γνωστό και ως Sabor Cubano της εταιρείας Hema Records. Εδώ το αυτοσχεδιαστικό μπάσο του Ισραήλ Λόπεζ συναντά τον καταιγιστικό ρυθμό που δίνει στις τυμπάλες ο Ντελος Ρέγες, ο οποίος υπήρξε μέλος των Σαντάνα από το 2012 έως το 2018. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου ο Αλφρέδο Ντελος Ρέγες, ο πρεσβύτερος, αναγραφόταν συχνά ως junior για να διακρίνεται από τον πατέρα του, τον τρομπετίστα, γεγονός που συχνά προκαλεί σύγχυση με τον εγγονό του, ο οποίος είναι επίσης διάσημος drummer.

Και πάμε στο 1966, αν και ο δίσκος Τίτο ηχογραφήθηκε στα τέλη του 65, για να ακούσουμε εδώ τη σύμπραξη δύο επίσης κορυφαίων μορφών της Latin μουσικής, του Τίτο Ροντρίγκες και φυσικά του Κατσάο. Ο Ροντρίγκες, γεννημένος ως Πάμπλο Τίτο Ροντρίγκες Λοθάδα και παγκοσμίως γνωστός ως El Inolvidable, δηλαδή ο Αξέχαστος, υπήρξε ένας από τους επιδραστικότερους πορτορικάνους καλλιτέχνες, κυριαρχώντας απόλυτα στους ρυθμούς του μπολερό, του μάμπο και του τσάτσα. Στο κομμάτι που ακολουθεί με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Descarga Cachao», ο Ισραήλ Λόπες αναλαμβάνει το κοντραμπάσο στην ορχήστρα του Ροντρίγκες, δείχνοντας για άλλη μια φορά την τεχνική του. Αυτή η ηχογράφηση αποτελεί έναν φόρο τιμής του Inolvidable στον εφευρέτη του Μάμπο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά καλλιτεχνική τους αλληλοεκτίμηση στις μεγάλες σκηνές της Νέας Υόρκης.

Πάμε στο 1967 για να ακούσουμε το Κελί Νταβά από το ιστορικό άλμπουμ των Πατάτο και το Τίκο. Κυκλοφόρησε από τη Verve. Πρόκειται για μια αναδρομή στις ρίζες, η οποία φέρνει στο προσκήνιο την παράδοση των Λουκουμί και των Ιορούμπα μέσα από τη συνάντηση του Κάρλος Πατάτο Βαλντές, του ανθρώπου που μεταμόρφωσε τα κρουστά εφευρίσκοντας τα κλειδιά χορδίσματος στις Κόγκας, και του Εουχένιο το Τίκο Αράγκο. Σε αυτή τη μοναδική δεσκάργα του δρόμου, ο πατέρας του Μάμπο, Ισραήλ Κατσάο Λόπες, πλαισιώνει με το κοντραμπάσο του το τρες του χαρισματικού τυφλού μουσικού του Αρσένιο Ροντρίγκες, του εμβληματικού δημιουργού του Σον Μοντούνο. Η σύμπραξη αυτών των κορυφαίων μορφών δημιουργεί έναν ήχο αυθεντικό που γεφυρώνει την κουλτούρα των τροβαδούρων του δρόμου με την υψηλή τέχνη του αυτοσχεδιασμού.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε εξαιρετικά για άλλη μια φορά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στον Ισραήλ Λόπες Κατσάου και στις θρυλικές συνεργασίες που τον καθιέρωσαν ως την απόλυτη ψυχή της κουβανέζικης μουσικής παγκοσμίως.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Η ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον σπουδαίο κοντραμπασίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και αρχιμουσικό Ισραήλ Λόπες Κατσάο, μια προσωπικότητα που μαζί με τον Αρσένιο Ροντρίγκες και τον Ιγνάσιο Πινιέρο συγκροτεί την καθοριστική τριάδα που σφράγισε την εξέλιξη της κουβανικής μουσικής. Η καλλιτεχνική του εμβέλεια υπήρξε αξεπέραστη, καθώς κατάφερε να ενσωματώσει με μοναδικό τρόπο 4 διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις. Από την κλασική παιδεία και τη θητεία 30 ετών στη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαββάνας, μέχρι τη δημοφιλή σκηνή ως κορυφαίος ντανσονέρο σε κάθε είδους σχήματα όπως τσαράγκας, κονχούντος και big bands. Παράλληλα, η ικανότητά του να ηλίσσεται ως σολίστας στη Latin Jazz και να επιστρέφει στις ρίζες της ρούμπα δίπλα σε θρύλους όπως ο Πατάτο και ο Τοτίκο που ακούσαμε λίγο πριν, αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση του και επιβεβαιώνει την τεράστια ιστορική του σημασία για τη λαϊκή αφρολατινική παράδοση. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον Descarga Mexicana, μια σύνθεση από το δίσκο Cuban Music in Jam Session. Σε αυτή την ηχογράφηση ο Κατσάο και το συγκρότημά του συνδυάζουν την κουβανέζικη παράδοση με μεξικάνικες επιρροές κάτω από τον εκρηκτικό ρυθμό της Descarga, και συνεχίζουμε με το El Niño Toca El Tres από το σχήμα Κατσάο Ισού Ορκέστα σε μια ηχογράφηση του 59 από το άλμπουμ Presentando a Κατσάο για την Bonita Records, σε έναν φόρο τιμή στο κουβανέζικο τρες, το παραδοσιακό όργανο που δίνει αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα στον ήχο του νησιού.

Παραμένουμε στα τέλη της δεκαετίας του 50, περνώντας όμως σε μια ακόμη πολύτιμη καταγραφή εκείνων των αυθόρμητων συναντήσεων. Πρόκειται για το δίσκο Cuban Music in Jam Session που κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική Bonita Records, αν και κυκλοφόρησε από διαφορετική εταιρεία. Ο δίσκος αυτός αποτελεί τη φυσική συνέχεια της επανάστασης που ξεκίνησε ο Κατσάο στην Πανάρτ, συγκεντρώνοντας την ίδια ομάδα κορυφαίων σολίστ. Στο κομμάτι που ακολούθει, το El Fantasma del Cobo, ο Ισραήλ Λόπες πλαισιώνεται από γνώριμες πλέον ιδιοφυΐες όπως ο Αλεχάνδρο Νέγρο Βιβάρ και ο Αρμάντο Τσοκολάτε Αρμεντέρος στις τρομπέτες, καθώς και ο Εμίλιο Πεναλβέρ στο τενόρο σαξόφωνο. Είναι μια ηχογράφηση που αποθεώνει τον αυτοσχεδιασμό, αποδεικνύοντας πως ο ήχος της Descarga δεν περιορίστηκε σε μια μόνο συνεδρία, αλλά αποτέλεσε μια ολόκληρη εποχή καλλιτεχνικής ελευθερίας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όπως διηγείται ο ίδιος ο Κατσάο για αυτές τις ιστορικές δεσκάργας κουμπάνας, η είδηση και αυτή προέκυψαν ως μια αυθόρμητη καλλιτεχνική συνάντηση, καθώς οι μουσικοί δημιουργούσαν πρωτίστως για τη δική τους απόλαυση, χωρίς να φαντάζονται τότε την τεράστια εμπορική επιτυχία που θα ακολουθούσε. Ο μαέστρος αναφέρει χαρακτηριστικά πως καλούσε τους συνεργάτες του λέγοντας «Ας κάνουμε μουσική για εμάς, ας διασκεδάσουμε», με τις ηχογραφήσεις να ξεκινούν γύρω στις 3 ή 4 τα ξημερώματα αμέσως μετά τις εμφανίσεις τους στα night club της Σαβάνας και να ολοκληρώνονται το πρωί μέσα σε κλίμα απόλυτης ικανοποίησης. Αυτή η παράδοση που ήθελε τους δεξιοτέχνες να συνεχίζουν το παίξιμο σε αυλές και σπίτια φίλων μέχρι τις 9 το πρωί καθιέρωσε τις θρυλικές δεσκάργας των δεκαετιών του 50 και του 60, μετατρέποντάς τις σήμερα σε συλλεκτικά κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής. Και θα συνεχίσουμε και πάλι από το άλμπουμ Cuban Jam Session in Miniature του σχήματος Κατσάου y su ritmo caliente με το κλασικό Malanga Amarilla. Πρόκειται για μια σύνθεση του ίδιου του Λόπες με τη συμμετοχή του σπουδαίου Ορέστες Λόπες, του αδερφού του στο πιάνο, όπως κυκλοφόρησε αρχικά σε LP από την ιστορική εταιρεία Panart.

Μετά την έξοδο του από την Κούβα, ο κορυφαίος Ισραήλ Λόπες Κατσάου εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου εντάχθηκε αμέσως στην ελίτ της μουσικής σκηνής. Κατά την περίοδο 1964-66 συνεργάστηκε στενά με τον Τίτο Ροντρίγκες, ενώ το όνομά του κόσμησε τις ορχήστρες του Ματσίτο, του Τζόνι Πατσέκο και των θρυλικών Φάνια All Stars. Παράλληλα, η θητεία του δίπλα στον Μπόμπι Ροντρίγκες, τον εμβληματικό μπασίστα της μπάντας του Ματσίτο, επιβεβαίωσε την κλάση του ως καλλιτέχνη υψηλότατου επίπεδου, που έφερε το κουβανέζικο κοντραμπάσο στο παγκόσμιο προσκήνιο, επηρεάζοντας βαθιά τη Latin Jazz. Από το άλμπουμ Descarga Cubana ακούμε τον μεγάλο Κατσάου με το σύνολό του να ερμηνεύει τη δική του σύνθεση, το El Bobín de Perucho, με τον αυθεντικό ρυθμό της Σαβάνας.

Θα συνεχίσουμε με μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές ηχογραφήσεις του φλαουτίστα Hubert Laws. Το κομμάτι λέγεται «Baila Cinderella» και είναι εντυπωσιακό ότι και σε αυτή την παραγωγή της Atlantic Records συναντάμε τον Ισραήλ Λόπες Κατσάο στο κοντραμπάσο, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια εμβέλεια της μουσικής του προσωπικότητας πέρα από τα στενά όρια της κουβανέζικης παράδοσης. Η ηχογράφηση που ακούμε περιλαμβάνεται στη συλλογή «Flute by Laws» του 1966, στην οποία ο Κατσάο πλαισιώνει τον Hubert Laws μαζί με μια ομάδα κορυφαίων μουσικών. Στο πιάνο συναντάμε τον Τζι Κορία και τους Τζίμι Κόμπ και Μόμπι Τόμας στα τύμπανα.

Θα περάσουμε τώρα σε ένα κομμάτι που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Κατσάου τη δεκαετία του 90. Πρόκειται για το Αγκοζάρ Κον Μι Κομπό από το Master Sessions Volume 1. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1994 και χάρισε στον Ισραήλ Λόπες το πρώτο του βραβείο Grammy για την καλύτερη τροπική Latin ερμηνεία, υπό την παραγωγή του Άντι Γκαρσία και του Εμίλιο Εστέφαν. Ο Κατσάο συγκέντρωσε κορυφαίους μουσικούς όπως τον Πακίτο Ντε Ριβέρα στο σαξόφωνο και το κλαρινέτο, τον Νέστορ Τόρες στο φλάουτο και τον Αρμάντο Τσοκολάτε Αρμεντέρος στην τρομπέτα. Το Αγκοζάρ Κον Μι Κομπό είναι μια κλασική δεσκάργα, ένας ανοιχτός μουσικός διάλογος όπου το στιβαρό κοντραμπάσο του Κατσάο δίνει το έναυσμα για μια γιορτή ρυθμού και αυτοσχεδιασμού, αποδεικνύοντας πως ο μαέστρος παρέμενε τότε στα 75 του χρόνια ο απόλυτος κυρίαρχος του αφροκουβανέζικου ήχου.

0: 958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Άντι Γκαρσία, ο γνωστός ηθοποιός, το 1993 με τίτλο «Κατσάο, κόμο σου ρίτμο νοαϊδός», ο Ισραήλ Λόπες Κατσάο μοιράζεται τις

που τα ρομαντικά dance-on επέβαλαν στα ζευγάρια να χορεύουν πολύ κοντά. Στόχος τους ήταν να απελευθερώσουν τους χορευτές, επιτρέποντάς τους να εκφράζονται με μεγαλύτερη ένταση μέσα από νέες ενορχιστρώσεις και ρυθμικές ανατροπές. Αν και στην αρχή το κοινό ξαφνιάστηκε, ο Κατσάο θυμάται ότι χρειάστηκαν 6 μήνες επιμονής μέχρι ο νέος ήχος να γίνει αποδεκτός και να εξελιχθεί στο παγκόσμιο φαινόμενο που γνωρίζουμε σήμερα. Με αφορμή αυτή την ιστορία θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι «Παντσίν» σε ρυθμό «Γκουαράτσα Ντεσκάργα». Πρόκειται για μια αυθεντική ντεσκάργα σε σύνθεση του Ισραήλ Λόπες, η οποία κυκλοφόρησε το 1986 από τη δισκογραφική Τάνια. Στην ηχογράφηση αυτή ο Κατσάο πλαισιώνεται από ένα σύνολο και πάλι εξαιρετικών μουσικών, με τον Ουαλφρέδο Ντελος Ρέγιες στα τύμπανα, τον Φραντζίσκο Πακίτο Ετσεβαρία στο πιάνο και τον Τάνι Χιλ στα κρουστά, αποδεικνύοντας την αστήρευτη δημιουργικότητά του σε κάθε στάδιο της διαδρομής του. Bang ting, bang ting, bang ting, bang ting, bang ting, bang ting.

Ο Ισραήλ Λόπες Κατσάου υπήρξε μια σπάνια μουσική ιδιοφυΐα, ένας δεξιοτέχνης που κυριάρχησε στο κοντραμπάσο από την αρχή έως το τέλος της διαδρομής του. Ακόμη και σήμερα γενιές ολόκληρες μουσικών μελετούν τις παρτιτούρες και τον μοναδικό του τρόπο παίξηματος, καθώς η τεχνική του παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς για κάθε κοντραμπασίστα της Latin σκηνής. Ως αυθεντικός βιρτουόζος χειριζόταν το όργανο με ακρίβεια, είτε χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα

Λέγεται το δοξάρι, ενώ είχε την εκπληκτική ικανότητα να μετατρέπει το μπάσο σε κρουστό, μιμούμενο στους ήχους της τούμπας ή του μπόγκο πάνω στην ταστιέρα. Αυτή η βαθιά σχέση με το όργανο του του χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και πλήθος διακρίσεων, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα βραβεία Grammy για το καλύτερο Latin τροπικό άλμπουμ το 1995, το 2005 επίσης και με τα θανάτια το 2011 με τη δουλειά El Último Mambo. Μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες παραγωγές του ήταν και το άλμπουμ Cuba Linda που κυκλοφόρησε το 2000, μια πρωτοβουλία του ηθοποιού Άντι Γκαρσία με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του έργου του μαέστρου. Από αυτήν την εξαιρετική δουλειά ακούμε τώρα τη σύνθεση του ίδιου του Κατσάου με τίτλο Why Not.

0: Pascal.
1: Ακούσαμε το Γιάνγκελε Μαρία από τον γκρούπο Αφρο Κουμπάνο, μια ιστορική ηχογράφηση όπου η παρουσία του Ισραήλ Λόπες Κατσάου υπήρξε καθοριστική για την ανάδειξη του αυθεντικού αφροκουβανέζικου ήχου, παρόλο που το σχήμα τελούσε υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Σάγιας του θρυλικού El Melodioso. Ο Κατσάου λειτουργήσε εδώ ο συνδετικός κρίκος που μετέφερε την ακατέργαστη ενέργεια της ρούμπα από τους δρόμους της Σαβάνας στα στούντιο της Πανάρτ. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, περάσαμε στο κομμάτι τελευταίο, στο Μπέμπα Εκουτσάρα, γνωστός Spoon Lips, από το άλμπουμ Master Sessions Volume 2. Κυκλοφόρησε το 1995 από την Epic Records, μια παραγωγή και πάλι του Άντι Γκαρσία, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερου παραδοσιακού τροπικού Latin Album. Σε αυτή την ιστορική δεσκάργα, ο Ισραήλ Κατσάου Λόπες καθοδηγεί στον μπάσο ένα σπουδαίο σύνολο μουσικών, τον Πακίτο Ντεριβέρα στο άλτο σαξόφωνο, Αλφρέδο Τσοκολάτε Αρμεντέρος στην τρομπέτα και τον Αλφρέδο Βαλντές Τζούνιορ στο πιάνο. Τον εκρηκτικό ρυθμό συμπληρώνουν οι Ορέστες Βιλάτο στις τιμπάλες, ο Ρίτσι Φλόρες στις κόγκας και ο Τζίμι Μπός στο τρομπόνι, ενώ στα φωνητικά συμμετέχει ο θρυλικός Ρολάντο Λασερί. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα στον μαέστρο με την ενέργεια της αποκριάς. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια ξεχωριστή καθαρά Δευτέρα με καλή παρέα και ψηλά τον χαρταετό, με την ίδια φωτεινή διάθεση που μας χάρισαν οι μελωδίες του μαέστρου. Καλή Σαρακοστή σε όλους.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Pix Labs, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: FM και στο διαδίκτυο Erteco.
5: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Η εξομολόγηση του Φυγά, Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Μετάφραση από τα ισπανικά, Παναγιώτης Αλεξανδρίδης. Μόνο όταν φεύγω είμαι ευτυχισμένος. Όχι ανάμεσα σε τέσσερις τοίχους με δρόμους κλειστούς, μα ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί, στο ένα σπίτι ή στο άλλο, και τα δυο κατά προτίμηση αλωνών. Δεν μπορώ πια ούτε θέλω να μένω ήσυχος, ούτε τώρα ούτε μετά, ούτε εδώ ούτε εκεί. Εκεί που τέλος πάντων είσαι εσύ, όποια και να είσαι εσύ, το όνομά σου βάλε στα χείλη μου τα διψασμένα, τα αχόρταγα. Εγώ δεν είμαι εγώ, ούτε έχω σπίτι. Δεν λέω πια, γιατί ποτέ δεν ήμουν, ποτέ δεν είχα. Πάντα ήμουν ξένος, μέσα μου ή έξω μου. Είμαι αυτός που δεν, ο αλήτης που κοιμάται κάτω από το γεφύρι, που τις όχθες μου ενώνει και το περνώ χωρίς σταματημό, μέρα και νύχτα. Γράφω γιατί ψάχνω, γιατί ελπίζω. Όμως πια δεν ξέρω τι, το έχω ξεχάσει. Ελπίζω πως γράφοντας, κάποια στιγμή θα θυμηθώ. Επιμένω κόντρα στους καιρούς, αγωνιώ ανάμεσα σε παρενθέσεις, σε τόπο ζωντανό, χρόνο νεκρό κάποιας ελπίδας, ανάμεσα σε δύο, εδώ. Ποτέ σε κάτι, μα ανάμεσα. Άσε με, όποια και να είσαι εσύ, στην ησυχία μου. Ή τέλειωνε πια μαζί μου και με το μέλι το πικρό του να είμαι μόνος, μιλώντας μόνος. Αποφάσισα να μην αποφασίζω, να μην είμαι πουθενά, αλλά στο δρόμο, σε γεφύρια, σε πλοία, σε τρένα, όπου θα είμαι απλώς ο επιβάτης που ξέρω πως είμαι και να αισθάνομαι πως με ανησυχεί η γαλήνη, πως η ησυχία με τρομάζει, πως η ασφάλεια δεν με ενδιαφέρει και ευτυχισμένος είμαι μόνος στη φυγή.

Η ζωή μου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσιγκάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Μετά σε σφυγής, όπως ακούσατε, ξεκίνησε με ένα ποίημα του Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Από τα μέσα που πρότεινε ο ποιητής, διάλεξε τα πλοία. Έτσι μπλέχτηκαν οι στίχοι του με αυτούς του Νίκου Καβαδία. Έπειτα ήρθε και ο Σεβάχ από τις Χίλιες και Μια Νύχτες. Το αραβικό όνομά του βέβαια είναι Σιντιμπάτ Ελ Σαουάχ και σημαίνει Σιντιμπάτ ο θαλασσοπόρος. Ωστόσο, ο πρώτος μεταφραστής που μετέφρασε στα ελληνικά το παραμύθι τον αποκάλεσε θαλασσινό αντί θαλασσοπόρο και Σεβάχ αντί Σιντιμπάτ. Και αναρωτιόμουν όταν ήμουν παιδί γιατί ήταν αλλιώς το τραγουδάκι τίτλων των κινουμένων σχεδίων που βλέπαμε τις περιπέτειες του. Δεν πειράζει, έτσι το μάθαμε, έτσι τον αγαπήσαμε, Σεβάχ. Αυτός θα μας οδηγήσει στη συνέχεια του ταξιδιού.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάκτη. Ελόγου μου το καπτάκι.

Να και ένας πίνακας του Νίκου Εγκονόπουλου με τα θανάτια αυτοπροσωπογραφία 1940. Διαβάζω πως η Εριέτη Εγκονοπούλου είπε ότι ο πατέρας της επαναλάμβανε σχεδόν μυρολατρικά την τουρκική φράση «Μπούντουνια τσάρα φιλέκ». Δηλαδή, ο κόσμος είναι στρογγυλός και γυρίζει. Στον πίνακα, ο ζωγράφος στέκεται σε ένα μικρό τραπέζι καθώς βυθίζει το βλέμμα του στην ατελεύθητη θάλασσα με το συννεφιασμένο ουρανό. Στο πάτωμα κοιτώνται διάφορα αντικείμενα, ανάμεσά τους ένα κεφάλι αγάλματος, μια περικεφαλαία, ένα σκίωνας. Ξεχασμένο στην αριστερή μεριά του πίνακα υπάρχει ένα βιβλίο, στην επιφάνεια του οποίου ανθίζει ένα λουλούδι. Για τα λουλούδια της θάλασσας τραγουδούν «Kidded Can Dance» από το 1984.

Πρόβαλαν κι άλλοι πειρατές στο ποιητικό και σουρεαλιστικό μας σκηνικό. Τώρα δεν είναι απειλή, δεν είναι απέναντι, είναι κρυψώνα. Λαθρεπιβάτες σε πειρατικό. Ανδρέας Καρακόκκινος. Τις νύχτες ταξιδεύουμε λαθρεπιβάτες σε πειρατικό καράβι, κρυμμένοι πίσω από ξύλινα βαρέλια. Περιμένουμε τους πειρατές να πλώσουν τα κλεμμένα στο κατάστρωμα. Ψάχνουμε στα σκοτεινά για κίνα τα χαμένα όνειρα, το γέλιο μας και το ασημένιο δαχτυλίδι. Τα αστέρια που έπεσαν, τις καλοκαιρινές βραδιές και το μεταξωτό μαντίλι της κόρης. Πριν το ξημέρωμα κατεβαίνουμε στα μπάρι, αναζητούμε χάρτες με το νησί των θησαυρών και εκείνο το παλιό βιβλίο ποιημάτων. Ύστερα κλέβουμε ρακί, μεθάμε κάποιες μάταιες ελπίδες και κοιμόμαστε στο ίδιο όνειρο, λαθρεπιβάτες.

Γιώργος Σαραντάρης. Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της, μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο, μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα, τις μέρες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα, τα βράδια ξαπλώναμε κάτω από τα δέντρα και τα σύννεφα, τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε. Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία, χαλασμός κόσμου και μονάχα ύστερα ησυχία. Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς, να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά. Από τους βράχους ως τα βουνά μας οδηγούσε ο γαλαξίας. Και όταν έλειπε η θάλασσα, ήταν κοντά ο Θεός.

Οι θάλασσες που ονειρεύεται αλλάζουν μέγεθος, γίνονται απέραντες, γίνονται μικρές, χαριτωμένες, σοβαρές. Αλλάζουν χρώματα, μπερδεύονται οι αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου, όπως λέει και ο Κώστας Καριωτάκης, και είναι θερίο η θάλασσα. Το παρδαλό της χρώμα δίνει της μπλάβο εκεί μακριά, πιο δόθε ανοιχτοπράσινο και ακόμα δόθε γκρίζο, κάποια παράξενη φωριά. Έτσι και οι μελωδίες που τη ζωγραφίζουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας στη θάλασσα, επέλεξε για διαδρομή του. Καράβια βρέθηκαν στο δρόμο του, ταξίδια μοναχικά ή ζευγαρωμένα ή με τη σκέψη του άλλου τόσο έντονη μέσα σου που είναι σαν να είστε μαζί στο κατάστρωμα. Τι εύχριστο μαξιλάρι η αγάπη, κατάλληλο για κάθε ταξίδι του πόνου στο σώμα, για κάθε ηλικία όνειρα, για κάθε είδους νύστα, απαραίτητο για το σπίτι, για το στοχασμό, για το λεωφορείο, για το πλοίο και για ό,τι μας πνίγει.
2: Στο πλοίο. Μικρόσωμο νεαρό ζευγάρι, εκπατρισμένη των ματιών η καταγωγή, κάπου στην επιβίωση θα δουλεύουν, φημίζεται για την αξιοσύνη της υποταγή. Με άδεια καλοκαιρινή, ελεύθερα τώρα τα χέρια, νοικοκυρεύουν τα παραμελημένα χάδια τους. Θαυμάζω τι επιδέξια ξαπλώνουν τα δάχτυλα στου παιχνιδιού τους στο κρεβάτι, σφιχτά δεμένα, σαν να πλέκουν γελαστά καλαθάκια, με πόθους συστροφή τα γεμίζουν, τα ξυλώνουν και απ' την αρχή τα πλέκουν. Σαν να κουράστηκε τώρα ο νέος, ίσως απ' την πολλή ελευθερία της πλοκής, λίκνιζε χαρούμενα και το πλοίο, γέρνει και αποκοιμιέται πάνω στο αριστερό του σκουλαρίκι. Ξύπνια εκείνη ακόμα, κοιτάζει για λίγο το κοιμισμένο χέρι του και αργά, προσεκτικά, μην το ξυπνήσει, στον ώμο της το φέρνει και απάνω του γέρνοντας γλυκά κι αυτή αποκοιμιέται. Τι εύχριστο μαξιλάρι αγάπη, κατάλληλο για κάθε ταξίδι του πόνου στο σώμα, για κάθε ηλικία όνειρα, για κάθε είδους νύστα, απαραίτητο για το σπίτι, για το στοχασμό, για το λεωφορείο, για το πλοίο και για ό,τι μας πνίγει.
3: Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history

Βαρέθηκε το καράβι την ήρεμη γαλήνη απορία του και θέλησε να καθρεφτιστεί σε ένα άλλο, μεθυσμένο του Ρεμπό, μέσα από τη μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα, να δραπετεύουν από τα φουγάρα του οι στίχοι που αφηγούνται το ταξίδι του και να λένε: «Ήταν κάποτε ένα όμορφο καράβι φτιαγμένο από γερό ξύλο έλατου. Ταξίδευε σε όλο τον κόσμο χωρίς να φοβάται τη θάλασσα που αγρίευε ξαφνικά τη νύχτα και ζητούσε να το πάρει στα βάθη της. Το καράβι αυτό ήταν πολύ γενναίο. Ούτε τα φεγγάρια του χειμώνα που φώτιζαν τα μελανιασμένα κύματα σαν αδύναμες ηλεκτρικές λάμπες, ούτε η άκαρτη ζέστη του καλοκαιριού που προσπαθούσε να κομματιάσει τον ουρανό με βάρβαρες ροπαλιές το τρόμαζαν. Η ομίχλη και το χάος που κρυβόταν πίσω της ερέθιζαν τη φαντασία του και το καλούσαν να ορμήσει προς τα αστέρια με όλη του τη δύναμη. Γιατί το καράβι μας είχε φαντασία και ονειρευόταν συχνά μια νύχτα με πράσινο φως και αιώνια χιόνια. Εκεί η θάλασσα θα άνοιγε τα νισταγμένα μάτια της και χίλιοι μύργοι χυμοί από εξωτικούς καρπούς θα έτρεχαν να φιλήσουν τα βλεφαρά της. Εκεί το φως θα κελαϊδούσε με λάμψεις ονειρικές. Όταν ξυπνούσε και ξανάκουγε τους ναύτες να φωνάζουν, να γλεντούν, να πίνουν και να βρωμίζουν το κατάστρωμά του, ευχόταν να είχε μείνει για πάντα στη χώρα των ονείρων του».

Μια μέρα ξύπνησε και είδε πως κυλούσε ελεύθερο σε ένα γαλήνιο ποτάμι. Κανείς δεν το οδηγούσε. Το πλήρωμα έλειπε. Και πλογή δεν φαίνονταν πουθενά. Μέσα στο σώμα του ένιωθα ακόμα το φορτίο. Αγγλικό, μπαμπάκι και σιτάρι από τη Φλάνδρα, αλλά ούτε τιμόνι είχε ούτε άγκυρες. Το κύμα είχε ξεπλύνει κάθε σταγόνα από το γαλάζιο κρασί που έπιναν οι ναυτικοί και κάθε σημάδι από τις βρωμιές τους. Αλήθεια, νιώθει υπέροχα, σαν μικρό παιδί. Είχε μεθύσει από το χυμό των αστεριών που κατέβαινε κατά γάλανος και μούσκευε το ξύλο του. Δεν χρειαζόταν πια τους φάρους με τα χαζά τους μάτια για να αντιμετωπίσει τις καταιγίδες. Ήταν μόνο του και ήξερε που θα πήγαινε. Στη χώρα των ονείρων του.

Στη χώρα των ονείρων του λοιπόν, άραγε που να βρίσκεται αυτή, τα τραγούδια πάντα στον οδηγούν στα ανοιχτά των Αζωρών. Οι Αζόρες, συστάδα 9 νησιών της Πορτογαλίας, το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Τα 9 κυρίως νησιά που αποτελούν το αρχιπέλαγος των Αζωρών βρίσκονται στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, απέχοντας 1.300 χιλιόμετρα δυτικά της Πορτογαλίας, και είναι τα νησιά Σάντα Μαρία, το Σάο Μιγγέλ, η Τερσέιρα, η Γκρασιόσα, το Σάο Ζόρζε, το Πίκο, το Φαϊάλ, το Φλόρες και το Κόρβο. Πρωτεύουσα των Αζωρών είναι η Πόντα

Είναι στη στεριά, ονειρεύεται πέλαγα. Είναι στα πέλαγα, ονειρεύεται τη στεριά. Ναύτης έγινε ο πρωταγωνιστής μας. Ένας μελαχρινός και κατασπραντημένος, σχεδόν βγαλμένος από πίνακα του τσαρούχη. Λες και λίγο πριν καθόταν στο τραπεζάκι, φοντορός, ελληνικός καφέ στο φλιτζάνι, προμηνύει και άλλους δρόμους και άλλα ταξίδια, μονοπάτια στη θάλασσα, τα δάχτυλά του ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου. Τι να διαβάζει άραγε, Μίλτος Αχτούρη ίσως. Και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη γλιστράει στις πτυχές της στολής, βουτάει στο νερό στο ποτήρι, φέρνει ένα φως φεγγαριού στο μεσημέρι μας. Και το ταξίδι συνεχίζεται.

0: Μια μέρα πριν να μείνω. Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Μετάφραση Κώστα Βραχνού και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Όλα είναι έτοιμα. Η βαλίτσα, τα πουκάμισα, οι χάρτες, η φρούδα, η λπίδα. Τεινάζω τη σκόνη από τα βλέφαρά μου. Στο πέτο έβαλα το ρόδο των ανέμων. Όλα είναι έτοιμα. Η θάλασσα, ο αέρας, ο Άτλαντας. Μόνο το πότε μου λείπει. Το προς τα πού. Ένα ημερολόγιο πλοίου. Ναυτικοί χάρτες, ουροί άνεμοι. Κουράγιο και κάποιος να ξέρει να μ' αγαπά όπως εγώ δεν μ' αγαπώ. Το πλοίο που δεν υπάρχει. Το βλέμμα, η κίνδυνη, τα τρομαγμένα χέρια, το ομφάλιο νήμα του ορίζοντα που υπογραμμίζει αυτούς τους αποσιωπητικούς στίχους. Όλα είναι έτοιμα. Σοβαρά, μάταια.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faite s'il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
2: Alors il se passe jamais plus rien.
1: Si. Parce qu'il y aura toujours des fous.

Η Ζωή Μούσιου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσιγκάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συνεπιβάτες ήμασταν και οι δύο σε αυτό το ταξίδι με καπετάνιο και αρχηγό, κάποιον που πέρασε από δίπλα μας τραγουδώντας και σήμερα θέλησε να μας πάει μια βόλτα στα νυχτά, σε θάλασσες μικρές και γαλήνιες, άλλοτε φουρτουνιασμένες, μάγισσες θάλασσες με πλεούμενα, μεθυσμένα και ναύτες που κυνηγούν φεγγάρια και όνειρα. Συναντήσαμε ποίηματα, πίνακες, μουσικές και έπειτα μας άφησε στο λιμάνι και εκείνος συνέχισε το ταξίδι του ώσπου χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και στη σημερινή μας συνάντηση. Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, Ζωή Κουτελοπούλου, καλή φίλη και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Τούγιο είναι ένα κομμάτι που ακούγεται στους τίτλους αρχής της γνωστής σειράς Νάρκος. Είναι φυσικά εμπνευσμένο, γράφτηκε θέλω να πω και ερμηνεύτηκε από το βραζιλιάνο τραγουδοποιό Ροντρίγο Αμαράντε. Ο συνθέτης εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο κομμάτι φανταζόμενος τι είδους μουσική θα άκουγε η μητέρα του Πάμπλο Έσκομπαρ όταν τον μεγάλωνε. Ο Ροντρίγκο Αμαράντε, το πλήρες όνομα μάλιστα είναι Ροντρίγκο Αμαράντε de Castro Neves, είναι ένας ταλαντούχος βραζιλιάνος τραγουδοποιός, πολιοργανίστας και συνθέτης, γεννημένος το 1976 στο Rio de Janeiro. Αν και παγκοσμίως έγινε γνωστός με το Τούγιο, στη Λατινική Αμερική και στους κύκλους της πιο ιδιαίτερης, έτσι θα λέγαμε, μουσικής, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και φιγούρες των τελευταίων δεκαετιών. Ο ήχος του ως όλο καλλιτέχνης, νοσταλγικός όπως ακούσατε, ζεστός και ατμοσφαιρικός, διότι παντρεύει την βραζιλιάνικη λαϊκή μουσική με την indie folk και την ψυχεδέλεια. Το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2021 με τον τίτλο Drama, το οποίο ήταν πιο κινηματογραφικό, ρυθμικό και θεατρικό αντίστοιχα.

Long Yellow Road, αυτό το εμβληματικό μουσικό κομμάτι από το άλμπουμ της διάσημης Ιαπωνέζας πιανίστριας και συνθέτριας της jazz, το Σίκο Ακιγιώση. Το κομμάτι αυτό έδωσε το όνομά του, το Long Yellow Road, στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η ίδια με τη μεγάλη ορχήστρα της και με το σύζυγό της. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την ενορχήστρωσή του, τα αυτοσχεδιαστικά του μέρη και το χαρακτηριστικό ρυθμό των 5/4. Να σας πω πως η σύνθεση και το όνομα έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την Τοσίκο Ακιγιώση, καθώς εμπνεύστηκε τον τίτλο όταν έφτασε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κίτρινα σχολικά λεωφορεία που αντίκρισε τότε συμβόλιζαν για εκείνη το προσωπικό της ταξίδι, καθώς και τη διαδρομή της προς την αμερικανική jazz σκηνή. Η Τοσίκο Ακιγιώση γεννήθηκε το 1929, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην παγκόσμια ιστορία της jazz, καθώς υπήρξε και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τα βραβεία της καλύτερης ενορχιστρώτριας, σπάζοντας τα έμφυλα, θα λέγαμε, και πολιτισμικά σύνορα της εποχής εκείνης. Η καριέρα της εκτείνεται σε περισσότερες από 7 δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο ως πιανίστρια όσο και διευθυντρία μεγάλων ορχιστρών. Η ανακάλυψη πώς συνέβη, ένας θρυλικός επίσης πιανίστας, ο Όσκαρ Πέτερσον, το 1952 την άκουσε να παίζει σε ένα κλαμπ στο Τόκιο. Εντυπωσιασμένος, έπεισε τον παραγωγό Νόρμαν Γκρανς για να την ηχογραφήσει. Σπούδασε βέβαια στο Μπέρκλι, όπου μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Βοστόνης, αποτελώντας μία από τις πρώτες Ιαπωνέζες φοιτήτριες της σχολής. Η καινοτομία ήρθε μέσα από το στυλ, μέσα από τη δημιουργία, μέσα από το ίδιο της το έργο, διότι συνδύαζε την παράδοση του bebop, επηρεασμένη βαθιά από τον Bud Powell, με παραδοσιακά ιαπωνικά στοιχεία. Μάλιστα ήταν και από τους πρώτους δημιουργούς που εντάξαν όργανα όπως το τσουζούμι, ένα παραδοσιακό τύμπανο, καθώς και φλάουτα της Ιαπωνίας μέσα σε μια δυτική ορχήστρα jazz, όπως ακούγεται και στο αριστουργηματικό έργο Kogun 1974. Οι συνθέσεις γνωστές για τις ενορχιστρώσεις στα πνευστά και για την έντονη πνευματικότητά τους.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Πρωτοπορία και εδώ πέφτουμε πάνω στον βιρτουόζο Ρίο Καβασάκι, γεννημένος το 1947, έφυγε από τη ζωή δυστυχώς 6 χρόνια πριν, το 2020, Ιάπωνας κιθαρίστας της Jazz Fusion, συνθέτης και εφευρέτης, ο οποίος άφησε μια τεράστια κληρονομιά τόσο στη σύγχρονη μουσική, όσο και στην ίδια την τεχνολογία. Γεννημένος στο Τόκιο, Καβασάκι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου συνεργάστηκε με μουσικούς θρύλους, θα έλεγα, όπως ο Τζιλ Εβανς, ο Έλβιν Τζόνς και ο Τσίκο Χάμιλτον. Είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένος για τη συμβολή του στην παγκόσμια εξέλιξη της fusion, τη συγχώνευση της jazz με τη funk και την electronic dance music, καθώς και για το πρωτοποριακό έργο του στην ανάπτυξη synthesizer κιθάρας σε συνεργασία με την Korg και την Roland αντίστοιχα. Το στυλ του Καβασάκι συνδύαζε την κλασική βέβαια παιδεία με την αυτοσχεδιαστική ελευθερία της jazz και τον ηλεκτρισμό της rock. Το ντεπούτο θρυλικό άλμπουμ, ένα από τα κορυφαία θα λέγαμε άλμπουμ της jazz, ονόματι Juice, κυκλοφόρησε το 1971. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το 8 Mile Road, ακόμη ένα διαμάντι να προσθέσω στη Jazz Rock Fusion, και έχουμε το Ρίο Καβασάκι and the Golden Dragon Live, ένα άλμπουμ ορόσημο, καθώς υπήρξε μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις στην ιστορία που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, γιατί παράλληλα με την καριέρα του ως κιθαρίστας, ο Καβασάκι ήταν και κεντρικός προγραμματιστής και μηχανικός λογισμικού. Εφευρέτης, σας είπα λίγο πριν, και εδώ το δικαιολογώ. Συνθεσάιζερ κιθάρας, διότι συνεργάστηκε με τις δύο εταιρείες στα τέλη της δεκαετίας του 70, βοηθώντας σημαντικά στη δημιουργία και τη διάδοση των πρώτων συστημάτων κιθάρας συνθεσάιζερ, και ανέπτυξε μάλιστα πρωτοποριακά προγράμματα μουσικής, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος για τον υπολογιστή Commodore. Experiment. Black. Radio.

그래요.

Ρόμπερτ Γκλάσπερ, ένας από τους πιο επιδραστικούς Αμερικανούς πιανίστες, παραγωγούς, συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, γνωστός βέβαια για τη γεφύρωση των κόσμων της jazz, του hip-hop, της rhythm and blues και της soul. Γεννημένος το 1978 στο Houston του Τέξας, ο Γκλάσπερ έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy και αποτελεί βασικό συνδετικό κρίκο στην εξέλιξη της σύγχρονης μαύρης μουσικής, συνεργαζόμενος με θρύλους όπως ο Herbie Hancock, αλλά και μεγαλλιτέχνες της hip-hop, της neo-soul σκηνής. Η μουσική ταυτότητα έρχεται όταν ο Γκλάσπερ ξεκινά την καριέρα του στη Νέα Υόρκη ως παραδοσιακός πιανίστας, έχοντας κλασική εκπαίδευση. Ωστόσο, γίνεται ευρύτερα γνωστός για το πώς ενσωματώνει αρμονικά τα στοιχεία της urban μουσικής. Το Black Radio Project, η σειρά δηλαδή δίσκων Black Radio, έφερε την επανάσταση. Ένα κομμάτι από αυτή τη σειρά είναι και το Experiment Featuring, μέσα συμπεριλαμβανομένων και των δύο καλλιτεχνών Mos Def και Yasin Bey. Η σειρά λοιπόν αυτόν τον δίσκο δημιούργησε ένα πολυσυλλεκτικό ήχο που η jazz συναντούσε τη νέο soul με καλεσμένους όπως η Erika Badu, ο Billian, ο Yasin Bey, δηλαδή ο Mos Def και Cher. Το Black Radio, το Black Radio 2, το Black Radio 3 είναι τα άλμπουμ που καθόρισαν τον ήχο συνδυάζοντας τη hip-hop με τους jazz αυτοσχεδιασμούς.

Καταξιωμένοι, Da Pistols, μιλάμε για Μεγάλη Βρετανία, ένα σχήμα ηλεκτρονικής και dub μουσικής, το οποίο δημιουργήθηκε στην αγαπημένη δεκαετία των 90's, 1996 για την ακρίβεια, από τον frontman Barry Ashworth. Είναι παγκοσμίως γνωστοί για τις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους και για την ικανότητα να αναμειγνύουν διαφορετικά μουσικά είδη, breakbeat, jungle, ska, punk, hip-hop, dub. Ρέγγε, έχουμε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2026, Enter the Sound Volume 2, είναι από τις πιο πρόσφατες έτσι κυκλοφορίες. Να πούμε πως ο Barry Ashworth είναι η ψυχή των Da Pistols, διότι είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές φιγούρες της rave και dub ηλεκτρονικής σκηνής από τη δεκαετία και όλα στο 90s. Ξεκίνησε ως υποσχόμενος promoter σε κλαμπ του Λονδίνου. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 μετακόμισε στην Ibiza, όπου διοργάνωσε θρυλικά parties, naked lunch, monkey drum. Η γέννηση των Da Pistols έρχεται το 1996, όπου επιστρέφει στη Μεγάλη Βρετανία και κρατάει την punk ηθική και την οτροπία που είχε και σχηματίζει τους Da Pistols. Έχει κάνει επίσημα remixes για κορυφαία ονόματα, έχει συνεργαστεί με The Filter, με Moby, με Terry Hall, με Specials, και μάλιστα να πούμε πως ο Barry Ashworth είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα ψυχικής υγείας όσον αφορά στη μουσική βιομηχανία μέσα, έχοντας μιλήσει ανοιχτά για τις δικές του μάχες με τις εξαρτήσεις.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτοί οι τρεις ταλαντούχοι πρωτοπόροι φουτουριστές ήταν οι Beastie Boys. Αυτό το σχήμα υπήρξε ένα από τα πολύ σπάνια αμερικανικά hip-hop σχήματα από τη Νέα Υόρκη, το οποίο σχηματίστηκε το 1981. Και θα σταθώ στο γεγονός πως και οι τρεις λευκοί μπορούσαν να ζουν στα γκέτα τότε των Αφροαμερικανών, διότι αυτό που τους συνέδαινε ήταν όχι το χρώμα του δέρματος, αλλά η κοινή έτσι, φιλοσοφία της μουσικής. Πόσο δύσκολο είναι όλη η μεγάλη παραγωγή να συνεργάζονται μαζί στο 1981. Μιλάμε για μία μπάντα, ένα σχήμα που καθόρισε την εξέλιξη της rap rock, της alternative hip hop μουσικής. Το σχήμα κέρδισε παγκόσμια

ξέρετε, τρόπο να μεταδώσω. Έχει να κάνει με την κουλτούρα του MCA, του Άνταμ, ο οποίος απεβίωσε το 2012 από καρκίνο. Έτσι, πολύ φανατικός, θα λέγαμε, βουδιστής και ακτιβιστής. Μπήκε στην διαδικασία έτσι να ζητήσει από τα άλλα δύο μέλη, τον Mike D και τον Ad Rock, ένα καθαρό instrumental album, The Sound In, From the Way Out ο τίτλος, που θα πήγαινε έτσι πάρα πολύ στο meditation, στην κουλτούρα που έχει ο βουδισμός, που έχει ο διαλογισμός, και εκεί προκύπτει το Σα Μπρόσα με την ιδιαίτερη τρομπέτα.

Coco Wamba and Friends, τα λακουμανίμα, το κομμάτι που μεταδώσαμε. Η Coco Wamba and Friends, να σας πω πως είναι μια πολυεθνική κολεκτίβα αφρομουσικής με έδρα την Αθήνα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μουσικό project, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να στηρίξει τον καταξιωμένο μουσικό από το Κονγκό, Coco Wamba Binzunga, και να αναδείξει τους πλούσιους ρυθμούς της Κεντρικής Αφρικής, της Ρούμπας και της Σούκους. Η μπάντα συγκεντρώνει καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου που ζουν στην Ελλάδα, συνδυάζοντας παραδοσιακές αφρικανικές μελωδίες με σύγχρονες ενορχιστρώσεις και ενέργεια, ακούσατε. Η δισκογραφία τους, μία από τις πιο πρόσφατες και δημοφιλείς ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές τους, είναι το Tango Ekoki, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2024, που συνδυάζει, ναι, μεν χορευτικούς ρυθμούς, αλλά έχει πάρα πολλά κοινωνικά μηνύματα. Ένα EP το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 από τους Coco Wamba and Friends, A Refugee's Dream, μια συλλογή κομματιών με έντονο συναισθηματικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και ένα single το 2023, Pasilla Pamba, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τους.

Γκαράζα Τρουά είναι από τα έτσι πολύ ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης jazz funk σκηνής. Αμερικανοί. Η γέννησή τους και ο τρόπος που παίζουν τον μπάσο, καθώς και οι διασυνδέσεις τους με μεγάλα ονόματα, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα σταθούμε στους Γκαράζα Τρουά, διότι το 1998 ο ντράμερ Στάντον Μουρ βρισκόταν στο στούντιο στη Νέα Ορλεάνη για να ηχογραφήσει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο All Cooked Out. Κάλεσε τον Τζάρλι Χάντερ στην κιθάρα και τον Σκέριξ στο σαξόφωνο. Η χημεία τους κατά τη διάρκεια των μεταμεσονύκτιων sessions ήταν πάρα πολύ έντονη, που μέσα σε τρεις ημέρες, εξού και το Garage à Trois, ηχογράφησαν ένα τελείως διαφορετικό concept, ζωντανό και εντελώς αυτοσχεδιαστικό άλμπουμ γεμάτο με grooves. Και έτσι γεννήθηκε το πρώτο EP και η πρώτη συνεργασία των Garage à Trois, το Mystery Funk, το 1999, και επίσημα η μπάντα. Το συγκρότημα, βέβαια, το μυστικό του ήχου τους ήταν αυτό. Το σχήμα δεν είχε ποτέ σταθερό μπασίστα. Στην αρχική σύνθεση ο Charlie Hunter χρησιμοποίησε μια κόστουμ 8 χορδή κιθάρα και έπαιζε τις μπασογραμμές με τις πάνω χορδές και ταυτόχρονα έπαιζε συγχορδίες και σόλο με τις κάτω χορδές. Όταν ο Hunter όμως αποχώρησε, ο Marco Benevento κάλυψε το κενό χρησιμοποιώντας vintage αναλογικά πλήκτρα για να παράγει βαριά funk μπασοκύματα. Τώρα να πούμε για τις συνεργασίες. Υπάρχει αυτός ο σπουδαίος Στάντον Μουρ που τα έκανε όλα, ακολούθησε και ο Μάικ Ντίλον μαζί με τον Μάρκο Μπενεβέντο, που ήταν το έτερο ίμιση του διάσημου πειραματικού ντουέτο Ρούσο Ντουο. Με αυτά και με εκείνα όμως, εγώ λέω να περάσουμε να ακούσουμε τον Nick Waterhouse, ο οποίος μας παίρνει από το χέρι και μας πηγαίνει προς το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Ζωή Κουτελοπούλου, Μπέγκα Μπέγκα, ένα εξαιρετικά αγαπημένο και ξεχωριστό κομμάτι θα λέγαμε της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής από τον εσθονό παραγωγό και DJ Ατζουκατζά κατά κόσμον Ραούλ Σαρέμετς, που κυκλοφόρησε το 2013 από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Porridge Bullet. Είναι ένα μινιμαλιστικό, θα λέγαμε, Afrobeat House κομμάτι με world στοιχεία, γνωστό για τα χαρακτηριστικά ρυθμικά, φωνητικά και τα αγγλικά vibes που έτσι δίνουν το sample, το οποίο βασίζεται σε ένα κομμάτι, το γέμπελε του θρυλικού κονγκολέζου μουσικού σάμπα, μπαγκάλα. Και να σας πω πως υπάρχει σε συλλεκτικό 12-ίντσο βινήλιο. Μιλήσαμε για τον Ατζουκατζά, τον Ραούλ Σαρέμετς, που είναι μία από τις πιο πλέον εμβληματικές και επιδραστικές φιγούρες στην ιστορία της εσθονικής, εναλλακτικής και ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Έγινε αρχικά γνωστός ως drummer, διότι ήταν drummer ενός εσθονικού indie punk, post-punk συγκροτήματος, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε τον δίσκο του το 2006. Υπήρξε επίσης σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός από τα ιδρυτικά στελέχη του κρατικού εναλλακτικού σταθμού Radio 2 της Εσθονίας, καθώς η εκπομπή Vibration ήταν η μακροβιότερη και πιο διάσημη ραδιοφωνική εκπομπή, μέσω της οποίας σύστησε στο εσθονικό κοινό την underground ηλεκτρονική μουσική, την drum and bass, το hip hop και την dub.

Joy comes in the morning, όταν η χαρά έρχεται το πρωί. Αυτή ήταν η Exploding Plastics, ένα καταξιωμένο νορβηγικό ηλεκτρονικό ντουέτο από το Όσλο, το οποίο αποτελείται από τους μουσικούς Jens Petter Nielsen και Halvard Wensberg-Hagen. Δημιουργήθηκαν γύρω στο 1999-2000 και έγιναν γρήγορα γνωστοί για τον εκρηκτικό πολυσυλλεκτικό τους ήχο, ο οποίος βέβαια κατά κάποιο τρόπο συνδυάζει δυνατά breakbeats, new jazz και IDM, Intelligent Dance Music. Στοιχεία της acid jazz, της trip hop και του big beat δεν απουσιάζουν. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έναν έντονο κινηματογραφικό film noir χαρακτήρα, γιατί είναι γεμάτο από περίπλοκα ρυθμικά μοτίβα, μελωδίες που εναλλάσσονται ανάμεσα στη μελαγχολία και την απόλυτη ηχητική ενέργεια.

Αυτό ήταν ένα solo μουσικό project το οποίο ονομάζεται Sleeping Pandora. Δημιουργήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το 2017 από τον πολυοργανίστα κιθαρίστα Ματίας Ρόζμαν. Ο Ρόζμαν, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως ιδρυτικό μέλος της space rock μπάντας Cosmic Fall, χρησιμοποιεί το Sleeping Pandora ως ένα όχημα για να εξερευνήσει βαθιά υπνοτικά μονοπάτια, ωστόσο να δημιουργήσει πλούσια ηχητικά τοπία. Υπάρχει αυτό που λέμε η κοσμική ατμόσφαιρα, που βασίζεται σε layers από κιθάρες γεμάτες εφέ ήχους και επαναλαμβανόμενα riffs, καθώς και ambient synths. Επιρροές φυσικά ο Μάθιου έχει από τα θρυλικά ονόματα της ψυχεδελικής crowd rock σκηνής, όπως η Άσχρα, Tangerine Dream και η Pink Floyd. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ήταν το ντεπούτο, συμπεριλαμβανόταν στο ντεπούτο άλμπουμ του Quiet Pass, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 και ονομάζεται Through the Maze.

αυτός ο ιδιαίτερος, ξεχωριστός, εξαιρετικά ταλαντούχος, κορυφαίος νορβηγός τρομπετίστας, ακούει το όνομα Νίλς Πέτερ Μολβάερ, συνθέτης, παραγωγός, γνωστός για όλα όσα έχει προσφέρει στο σήμερα όσον αφορά την New Jazz και την Ambient Jazz. Αντιλαμβάνεστε πως παντρεύει Δύση και Ανατολή, γεννημένος το 1960. Ο ακουστικός ήχος της τροπέντας μαζί με τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία που δημιουργεί και τα στοιχεία που παίρνει από το drum and bass και το hip hop, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος αντίστοιχα μουσικός ή καλλιτέχνης να αντιγράψει όλο αυτό που δημιουργεί ως έργο ο Μολβάερ. Ο Μολβάερ μοιήθηκε στη μουσική από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν σαξοφωνίστας. Στη συνέχεια σπούδασε στο οδείο του Trondheim τη δεκαετία του 80 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το θρυλικό νορβηγικό συγκρότημα Masqualero. Ο προσωπικός του ήχος αναπτύχθηκε σταδιακά με τη χρήση εφέ και λούπας στην τρομπέτα, δημιουργώντας αυτό που βγάζει, την κινηματογραφική και ατμοσφαιρική αισθητική. Η δισκογραφία του περιέχει σημαντικά άλμπουμ που έχουν αφήσει εποχή στην παγκόσμια jazz σκηνή, ξεκινώντας από το Κουμέρ 1997. Μας πηγαίνει στην έρημο μέσα από την τρομπέτα όλα αυτά τα ταξίδια. Solid Ether. Έχουμε το 2000, μια σκοτεινή, πιο βαριά ατμοσφαιρική συνέχεια του Κουμέρ. Πηγαίνουμε στο 2002, όπου κυκλοφορεί ο δίσκος MP3, πιο groove και oriented με έμφαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Έχουμε το Stitches το 2021 και το 2016 και το 2026 Be Quiet, το πιο πρόσφατο διπλό δισκογραφικό του εγχείρημα σε μια σειρά συνεργασιών με 9 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ο Μολβάερ ευτυχώς παραμένει ενεργός, περιοδεύει δηλαδή ανά τον κόσμο, παρουσιάζοντας είτε προσωπικά projects είτε με το σχήμα Nils Petter Mulvaer Trio, ενώ έχει στενούς δεσμούς με το ελληνικό κοινό. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Einstürzende neue Bauten, που μεταφράζεται ελεύθερα ως καταραίοντα νεοδόμητα κτίρια. Ένα από τα πιο επιδραστικά πρωτοποριακά γερμανικά συγκροτήματα στο χώρο της καθαρόημης avant-garde industrial μουσικής σκηνής. Μιλάμε τώρα για Δυτικό Βερολίνο 1980. Βάλτε με το μυαλό σας από το χαρισματικό frontman Blixa, εντάξει, και τον NU, καθώς έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο, καθώς χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ακόμα, γιατί ευτυχώς παραμένουν ενεργοί, αντικείμενα της καθημερινότητας, όπως μεταλλικά κομμάτια, βαρέλια, κομπρεσέρ, κατασκευαστικά εργαλεία, έως μουσικά όργανα. Σήμερα όμως λέω να βγούμε εκτός ροής προγράμματος και να εμπιστευτώ τους Next, και αυτό θα κάνω γιατί η φωνή της συνείδησής μου που βρίσκεται απέναντι το ίδιο μου λέει. Να ευχαριστήσω πρωτίστως τη Ζωή την Κουτελοπούλου, άψογε όπως πάντα, ρύθμισε τους ήχους. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι δηλαδή, παραμένω η ίδια, Μαρισιάννα Ελευθεριάδου. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958, ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

είχες τα ξιάνα, πως θα'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πως θα'ρθεις

φτώσει μοναξιά με πληγώνει Άννα στην καρδιά. Δεν ξανάρθε πλοίο στο νησί ούτε το μαντήλι.

Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πώς θα 'ρθεις.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

φύγεις για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

θα με βγάλεις το πρωί.

0: Ειν πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

φιλί σου. Ξύπνησαν μέσα μου ωρέξεις τολμηρές, μα ούτε σένα σε αφήνουν οι δικοί σου, ούτε και μένα με ξεχνάει αυτό το χθες.

0: ανθρώπου στροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε την Αναστασία Καραογλάνη να διαβάζει ποίηματά της. Η Αναστασία Καραογλάνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ζει στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και επιμορφώθηκε στην επιστημονική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, την οποία και διδάσκει. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πολιτισμού Λογίων. Από το 2011 ασχολείται με τη συγγραφή. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές. In Full Bloom το 2015, σε πλήρη ανθοφορία, το τρυφερό και τραγικό του τέλος το 2017 από τις εκδόσεις Λογότεχνων. Τη συλλογή «Παλιά κρυστάλλινα ποτήρια» από τις εκδόσεις Λογίων Σύλλογος Πολιτισμού το 2022. Θεατρικά έργα «Γυμνή», «Κλητεμνίστρα», «Αγαμέμνον», «Έμετρη», «Τραγωδία», «Πίντερ», ένα ψυχολογικό υπαρξιακό δράμα από τις εκδόσεις Ανάτυπο, καθώς και τη θεατρική νουβέλα «Σευδίκιοι, η χώρα του Σεβδά» για την πολυπολιτισμική Σμύρνη του 1922. Γράφει ποίηση και θέατρο στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Η Αναστασία Καραογλάνη διαβάζει ποίηματά της.

από τη συλλογή In Full Bloom, σε πλήρη ανθοφορία, εκδόσεις λογότεχνων. Διχασμός. Ακάματος ο διχασμός μας. Μας ελεεί ανελέητα με τις οδύνης του τον μαύρο τόκο. Το ένα χέρι μες στη χούφτα ετοιμοθάνατου, τέος αγαπημένου, και τ' άλλο σε πίδοξου εραστή το μήνυμα, την επερχόμενη υπόσχεση αντιφεγγίζει, μέχρι κι αυτός που να ξαπλώσει της νηφικής παστάδας το νεκρικό κρεβάτι. Μακάριος ο διχασμός μας. Από τον θάνατο στον έρωτα μπροστά μας βγάνει.

εκεί που ζευγαρώνουν τα κοτσίφια. Σε μια λιόλουστη μέρα στον Χήμαρο θα ξεπλύνω τα παγωμένα μαλλιά του χειμώνα. Θα τα στεγνώσω κάτω από τα μπελόφυλλα, εκεί που τρυπώνουν τα κοτσίφια στα πρώτα ζευγαρώματα. Και ξαγνισμένο και ζεστό, το κορμί τους προσφέρω ξανά σε σένα που πολύ αγάπησα. Εκεί που ζευγαρώνουν τα κοτσίφια, γεννιούνται οι έρωτες των λέξεων.

τότε παραπονιέσαι. Λιγοστή ειδονή σαν παίρνεις σάρκα, δεν παραπονιέσαι. Για το χάδι είναι που κάνεις τη φασαρία.

σπάργωσαν τα στήθη των ερώτων. Σπάργωσαν τα στήθη των ερώτων. Κι αρνείται να κατέβει ζεστό το γάλα απ' το μαστό στο βίζαγμα βρεφών δεδικασμένων απ' το πρωτόγαλά τους ξεγραμμένα. Ζωή απίθμενη στον πάτο, αισθαντικά γνωρίζοντας πως συντηρούνε. Ανοίγουνε αυτά τα θώα χείλη, αλλά εκεί οι μάνες, μες στο αίμα τους μουλαρωμένες, τον πόνο τον αφόρητο υπομένουν, παρά να θρέψουν στα κλαδιά τους σάπιους καρπούς σε κέλυφο σκληρό. Ας είναι λέν τούτος ο πρώιμος θάνατος, αδιέξοδον δεινών και οδυνών, πρόωρο τέλος.

άφραστον θαύμα, πως και την Παρθενία κρατεί μετά από τόσες σχέσεις και αλόβητη και γελαστή αναδύεται από τις κάθαρσής της το μυστήριο. Και ροδαλή προβάλλει γελαστά με στήθια μελωμένα για παιδιών θυλάσματα και ανδρών ζηλόφθονες ματιές μαχαίρια. Θαύμα ξεθαύμα, αυτή μονάχα ξέρει, σαν τον γελότον και τον στεναγμόν ημέρα φθήνει, και γέρνουν στο προσκέφαλο οι θύμησες, αιώνων ράματα, το γάλα τους τον πόνο ζητάνε και τραβάνε.

Ελιξίριο. Κάθε φορά που σε κατάσταση λανθάνουσας απόγνωσης με βρίσκω, καινούρια ειδονή μου στέλνει φύση για να με συγκινήσει, γλυκιά στα κύτταρα υπόσχεση. Αυτή η ποίηση, το τραγικό σαν πλησιάζει και όλο και πιο άγρια σφίγγει, τα θέλγητρά της πλούσια χύνει στα όριμα μαλλιά και λίγο-λίγο μια εφηβεία λάγνα ξεσηκώνει το μυαλό υγρή.

στον ποιητή Τόλι Νικηφόρου τα πιο ωραία ποίηματα. Τα πιο ωραία ποίηματα δεν γράφονται. Θα δικηθούν οι τέως αγαπημένοι. Θα στενοχωρηθούν αυτοί που μας αγάπησαν και εμείς έρμεα τρόπαια μια ζωής αστόχαστης, πιωμένης, θα αναγκαστούμε να ασχοληθούμε με τον μύτο που χρόνια στο λαιμό μας τυλιγόταν. Τα πιο ωραία ποίηματα τα ζήσαμε μακριά από καταγραφές και ερμηνείες ορθόδοξες. Αιρετικά ανθρώπινα, τη σάρκα τους ανοίξαμε και εισχωρήσαμε μες στη σιωπή άϊχων στίχων.

Το πένθος που ταιριάζει. Ούμεν δι λιξοθρήνων στιγερώντε γόων, έσταν παμφεγγείς άστρων. Μα ποτέ δε θα πάψω να θρηνώ, να βογκώ βοερά, όσο θα βλέπω τον άστρον το φέγγος. Ηλέκτρα Σοφοκλής. Από τα δύο πένθη, από έρωτα ή θάνατο, κρατώ το δεύτερο, γιατί αυτό πιο σπλαχνικά το χρόνο μου επιτρέπει. Επιστροφή στις θύμησες να αφομοιώνω πόνο και να κρατώ γλυκών στιγμών τα πάυγασμα. Πάντα ήμουν αργή. Ναι, το δεύτερο το πένθος θαρώ καλύτερα πως μου ταιριάζει.

από τη συλλογή «Το τρυφερό και τραγικό του τέλους», εκδόσεις Λογότεχνων, 2014. Τιμή στη ζωή μας, στον Σωτήρη, τον άνθρωπο της αγάπης. Τιμώ την ανυμπόρια σου σώμα, αγαπημένο. Έτσι άρρωστο και αδύναμο, σε προσκυνώ. Μέρες και νύχτες προσφοράς ανταποδίδω, αγόγγιστα και όσο χρειαστεί, ό,τι μπορώ σου απαλύνω.

πόνος λατρευτικός. Αυτό που εμποδίζει το μυαλό σου να σκεφτεί, με κάνει να σε λατρεύω. Πώς με εγκαρτέρηση τη ζωή σου μου εμπιστεύεσαι, με λυτρώνει.

προθεσμία. Από το σπίτι μας πέρασε ο θάνατος. Χτύπησε πόρτες και παράθυρα, περπάτησε απαλά στη στέγη, σύρθηκε στο πεζούλι των Κυκλάμινων. Εμείς σφαλνούσαμε, όλους σφαλνούσαμε, ώσπου στο τέλος γλίστρησε από τη σχισμή της θλίψης που δεν είχαμε φροντίσει. Αχνόφεγγος και φοβερός, κάρφωσε τα μάτια στον πατέρα. Στράφηκε προς εμάς και είπε: «Έχετε 3 μήνες καιρό. Σεις ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε». Αγάπη. Κανείς μας δεν είχε την παραμικρή απορία.

Επαναπροσδιορισμός. Μη με κοιτάτε που κεντώ, αμίλητη, σκυφτή. Κόβουν και ράβουν σκέψεις. Δε συνενώ, δε διεκδικώ. Μόνο αφού γκράζομαι. Μα δεν κουράζομαι όπως παλιά. Δεν ανατρέχω στην πηγή να αλλάξω τη ροή της. Παραμονάχα αφήνομαι στου χρόνου το καθάριο ξέπλυμα στις πέτρες της υπομονής. Της εργασίας η συνεπής σιωπή στα πόδια μου θα φέρει τους βασιλιάδες που έκλαψα με όλη τους την ακολουθία.

0: Πάρε ένα σκύλο.
1: Μη με κοιτάζεις, μη με κοιτάζεις με αυτά τα διαπεραστικά σου μάτια, παιδί της άγνοιας, της προεφηβικής, που όλα ψυχανεμίζεσαι, δίχως την έγνοια ορισμού και τι θα γίνει πιο μετά. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα σου πω πόσο ωραία μέσα στην πρωινή δροσιά πάχνει η υγρασία, την κάθε άνοιξη ανασκουμπώνει. Δεν θα σου πω λίγο-λίγο πως φθήνει και μέσα από φθινόπορα χειμώνες, κόκαλα και πεθυμίες σιγά-σιγά στραγγίζουνε. Δεν θα σου πω πως μόλις πεις «Δόξα Θεό, δόξα Θεό», σε πνίγουνε μελτέμια και στροβίλια και χάνονται οι άνθρωποι που αγάπησες ή σε παιδεύουν τόσο που το αίμα δεν γνωρίζεις. Θα ανακαλύψεις πόσο μόνος είσαι. Σαν όλοι αυτοί που στίβαζες ιερά κοιμήλια στο μπαλκόνι σου, λακίζουν ένας-ένας και απομένεις σύ και το αίμα σου να σε πληγώνει. Δεν θα στα πω όλα αυτά, μην επιμένεις, και παρακλητικά τσαλίμια κάνεις με τα κροσμιλεμένα τσίνορα. Σε συμπαθώ πολύ, γι' αυτό σου λέω. Πάρε ένα σκύλο και πορέψου. Πολλά θα μάθεις και θα πάθεις. Όμως μαζί του θα απολαύσεις τα πιο πολλά από τα ανθρώπινα και τα περισσότερα από τα τραύματα. Όταν θα θες να γιάνουν, θα έχεις το σκύλο να σταγλύφει. Γιατί αυτόν η μοίρα του, μόνο από τα πλάσματα της ευλογίας και της κατάρας, του έγραψε να μην εγκαταλείπει.

Παλιά κρυστάλλινα ποτήρια, εκδόσεις Λογίων, 2023. Η ημερομηνία της στιγμής. Τι δυνατά που έζησε η στιγμή μας. Κρατήσαμε την ανάσα της στο ημερολόγιο, υπογραμμίζοντας γερά την ακριβή ημερομηνία, ώρα προς ώρα, λεπτό της προς λεπτό, αγκομαχώντας έρωτα. Σαν χάθηκε κι αυτή και ο έρωτάς της, απρόσκλητα ερχόταν στον ύπνο και στον ξύπνιο. Στίχιονε, λες, το τώρα μας το ρημαγμένο. Πώς θάμπωσε στιγμή και πώς ξεφτίσαν οι κραυγές τα λαχταρίσματά της, σκορπίσανε σε χρονοκλόπο άνεμο. Τον τότε γίγαντα πώς τον κατάπιον άνος τώρα. Πώς έγινε η στιγμή μας μια κουκίδα, μονάχη πια με το έτος γεννήσεως, συνάμα και θανάτου, και αυτό επειδή κρατούσαμε ημερολόγιο και είναι καταγεγραμμένο. Σοφή εφεύρεση καταγραφή του χρόνου. Αν δεν υπήρχε, αυτή θα έπλαε στο χάος ενός σύμπαντος παραδομένου στις παρεσθήσεις παλιών αισθήσεων.

κουτάκια με μνήμες. Το καλοκαίρι σκαλίζω κουτάκια με μνήμες. Αρχαιοθετώ. Αδειάζω ντουλάπες, συρτάρια γεμίζω. Σφραγίζω κουτάκια, τα κλείνω καλά και εκεί τα πιθώνω κατέτος. Σφραγίζω κουτάκια. Μα μια χαραμάδα αφήνω λεπτή για όποτε θέλω να πάω να ανοίξω της μνήμης αυτής πόνο ή χαρά. Στο χρόνο το ίδιο ακουμπάνε. Εσείς που στηβάζετε κορμιά παραλίες γυμνές δίπλα ο ένας στον άλλον, τα δικά σας κουτάκια μαζί σας τα πήρατε. Δεν φτάνει ο χειμώνας ζωή να υδρώνεις και την ίδια στιγμή να σφραγίζεις κουτάκια. Το σφράγισμα είναι βαριά ιστορία και εκεί υγρασία, υδρότας και δάκρυ. Δεν φτάνει ο χρόνος. Αν δίχως κουτάκια εσείς λειτουργείτε και με τα όνειρα, μνήμες, γερόντια ή βρέφη δεν ασχολείστε, αν είστε καλύτερα να πείτε και μας τους χολάρες. Μας βλέπω δύο-τρεις, χαιρετιόμαστε στην παραλία το βράδυ. Ζεστό αεράκι στο πρόσωπό μας, η συνένεση.

παλιά κρυστάλλινα ποτήρια. Κάθε Σαββατοκύριακο που μένω μόνη, χαρά και Άγιος ο Θεός, να φτιάξω, να στολίσω, συρτάρια, χάσκουν τα στόματά τους αναμνήσεις. Κατάκοπη γυρνώ από το σπίτι μου στο σπίτι κάθε Σαββατοκύριακο βραδάκι. Ψηλά στη μαξιλάρα τα πρισμένα πόδια, εντάξει οι γλάστρες, τα φυτά, σερβίτσια πορσελάνης, μαχαιροπύρουνα σημαίνια, κρυστάλλινα ποτήρια στη σειρά, σεταρισμένα μιας κρίσης άγνωστης ρεαλιστικά, των ημερών που όλα πήγαιναν ρολόι ακριβώς στον καρπό και πτώματα από ζώα φουντωτά στην πλάτη. Κάθε Σαββατοκύριακο που μένω μόνη, μετά από χρόνων βουητά άνθρωπο λαρίγκια, μες στη σιωπή που αφήσαν πίσω οι πολλοί, τακτοποιώ, τακτοποιώ και τελειωμό δεν έχει. Έμειναν πάλι τα σερβίτσια άπλυτα και τα ποτήρια, τόσα δακτυλικά αποτυπώματα, τόσες ανάσες, πυρά που εκτοξεύθηκαν στο ίδιο το τραπέζι της προσκλήσεώς μου. Πάντα με κόσμο χαιρόμουνα το σπίτι τα Σαββατοκύριακα. Της πολλής καριέρας τη βδομάδα να ξεπλύνω. Αν ήξερα ότι χρόνια μετά δεν καθαρίζουν τα αποτυπώματα, μαχώνονται παντού, στις πιο απόμερες νόμιζα γωνιές, τόσους πολλούς στη ζωή μου δεν θα στρίμωγνα.

Η δάσκαλη της Αγγλικής και ο χρόνος. Ή the present perfect. Τραβάω την ευθεία γραμμή που η δάσκαλη της Αγγλικής διδάσκουμε το χρόνο. Πίσω το παρελθόν, μπροστά πάντα το μέλλον. Μέση κουκίδα το παρόν. Και εμείς τον μαρκαδόρο υψηλής τεχνολογίας πάνω στο ευσυγκίνητο του διαδραστικού να περιφέρουμε στου χρόνου τα λιμέρια. Και ενώ οι μαθητές κατάλαβαν, εμείς αναποφάσιστοι το χέρι που θα κατευθύνουμε στην τελική του πτώση στο present perfect, το χτες μέσα στο τώρα, στο perfect present, το τώρα μέσα στο χθες, και να παλιμπεδίζει η διάθεση ανάμεσα στο have του έχω και στην παθητική μετοχή του ρήματος που μόλις μας κατήχε. Διαδραστικός, ο πίνακας διδασκαλίας.

Μολύβια της λύθης. Μετά από χρόνια χρήση, στυλό διαρκείας ανεξίτηλα δεν ξεθοριάζουν τις μνήμες. Λαχτάρισα ξανά τα μολύβια. Ξύνει τη μύτη, σμιλένουν, μικραίνουν, πετά τα ξυσμένα μέσα στη φωτιά και ακάθεκτος γράφεις καινούρια σελίδα. Λαχτάρισα ξανά τα μολύβια. Τα σβήνεις αμέσως. Ξεχνάς τι είχες γράψει και προχωράς. Μολύβια της λύθης, σπλαχνιστείτε τον παιδεμένο νου των ανεξίτηλων μπικ.

Με έχωσες βαθιά στο στόχο, μάνα. Εκείνη η συνεχής φωνή που πότε δυνατά και πότε σιγανά υπαγορεύει και λέει και λέει. Σαν απαιτητική μητέρα και εμείς αρνιόμαστε και αντιδρούμε. Στερώντας μας προσωπικότητα και ελευθερία, πώς να τανιστούμε. Σαν κλείνει η πόρτα και ανάβουμε τσιγάρο, έτσι, σαν μετά από άγρια ερωτοτροπία με τον εαυτό μας, έρχεται πάλι η φωνή και μας ζητάει. Κάνε αυτό και αυτό και μη φοβάσαι. Τόλμα, προχώρα και αν χάσεις τι. Τόσοι και τόσοι πλανημένοι κι άλλος ένας δεν θα τα χάσεις στο καζίνο ή στα ζάρια, ούτε τεμπέλη καταφήνεις να σαπίσουν. Πιάς τον κι αυτόν και ρίξε τον στην πλάτη. Ωραία είναι οι στόχοι και το βαρύ φορτίο τους. Σα ξεφορτώνεις και το βλέπεις να βγατίζει και να ζυγίζει τετραπλάσιο σε χρυσάφι η εμπειρία που σου γέμισε τη ζωή ταξίδι. Χαλάλη λες. Μα η φωνή δεν ησυχάζει. Κάτι άλλο πάλι γυάλισε στο μάτι. Και εσύ, μιας ευλογίας συφοριασμένος, με το τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη, αχ, μάνα, μάνα, και από τον τάφο σου με συντονίζεις και από μόνος μου δεν δέχεσαι να πορευτώ. Άσε με λίγο να χαρείς. Τι στα αλήθεια εκεί που είσαι. Αχ, μάνα, μάνα, με έχωσες βαθιά στο στόχο και αυτός ασάλευτος και ριζωμένος από παιδί. Πώς να τον κόψω, να τον λυγίσω έστω ο καημένος, μόνο υποκύπτω στη θέλησή σου τη θεϊκή. Δεν έχω πια ενέργεια να χαλαλήσω και σιωπηλά να σηκώνομαι από το κρεβάτι το στοχασμένο και το τηλέφωνο αρπάζω δυναμικά. Το συνεργάτη καλό να έρθει για συντροφιά μου. Καινούργια ιδέα σκάει μύτη μες στα σκαριά.

συνάντηση. Εκεί ανάμεσα στον ύπνο και στον ξύπνιο, στο σύθαμπο του λίθαργου, έρχονται οι πεθαμένοι. Ανάκατα, διάχυτοι, δίχως σειρά, μπερδεύονται οι μορφές τους. Στο σύθαμπο του λίθαργου, στις λήθεις, όχι της μνήμης το προκρούστιο κρεβάτι άγνωστων συγκινήσεων, στριμώχνονται. Σε ποιας διάστασης άραγε το στρώμα? Και ο αποκωδικοποιητής ψελίζει αδυναμία να ξανασυντονιστεί με τα κρυφά μηνύματα. Άλλη φορά προσμένοντας κάποια φωνή, ίσως και βλέμμα, να συνεχίσουν οι δύο κόσμοι φιλικά και με ουσία. Ποιος από τους δύο τον άλλον θα βοηθήσει? Άγνωστο. Μάλλον και οι δυο. Έτσι τουλάχιστον γίνεται τις πιο πολλές φορές. Το ασύνηθες, το σύνηθες να εξηγάει, περιμένοντας να ξημερώσει.

Πού με πας ζωή. Πού με πας ζωή και πού με παρασέρνεις. Σε κάθε καταγραφόμενη κίνηση, έστω ανεπαίσθητη στιγμή, σε τι καινούριας έμπνευσης απόπειρα με θέλγεις. Κι έτσι που με μάθαν τα διαβάσματά μου πόρτα να ανοίγω σε ανθρώπους ξένους και τις στιγμές τους. Σε τι μυστήριο ταξίδι, στιγμή-στιγμή, μέρα τη μέρα, ζωή στο όνειρο, ελεητικά στο μέσα μου σταλάζεις. Την τρώει την ποίηση. Πες, πες, δεν θα σ' άρεσε να με είχες τώρα στο κρεβάτι σου. Βροχή ημέρα με απλωμένα τα γραπτά, διαβάσματα, καφέδες, μισοχυμένη, εντάξει. Και εσύ βουβός να με κοιτάζεις. Πες, δεν θα σ' άρεσε να ήταν γεμάτο το κρεβάτι σου, γυναίκα, έρωτα, γένα, ένα πράγμα όλα μαζί. Μα για ποιο πράγμα σε ετοίμαζα. Εσύ πολύ καλά το εντόπισες. Μα εγώ, κοπέλα μου, είμαι πολύ πεζός. Δεν την πτωούνε τα πεζά την ποίηση, νόμιζα. Κι όμως, την τρώει την ποίηση το πεζό.

Το μάταιο της στιγμής. Μάταιη στιγμή σαν όλα τα φευγάτα. Μα πάνω στη κάβλα της, ποια ματαιοδοξία και ποιο μέλλον να σκεφτεί κανείς.

σπίθα ανθρώπου. Μη με λυπάστε. Κι αν η γρασία ρέει άφθονη και εσείς φοβάστε μη μου σκάψει μια για πάντα τη φωτιά ανάμεσα στα μάτια, μη με φοβάστε. Θα βρω εγώ τη γιατριά και στην ορφάνια θα με διδάξει ο πόνος και η αναστεναγμή γενιών που κάρπισαν τη γη των προπατώρων, πότε με σκέψη, πότε με βιάση, με μόχθο χειρονακτικό, πότε με έρωτα, έστω ηθελημένα, βεβαιασμένο, στη φύση περιπάτους μοναχικούς και πότε με τον ζώον μου τη σιωπηλή αγάπη. Θα αναθαρίσω. Ανασκαλεύω στα σεντούκια μου τη θράκα παλιάς γης πυρωμένης. Η υγρασία των ματιών θα ποτίσει τη στάχτη της. Ξανά θα θεριέψει, στο μέτρο της κάθε φορά, αναλαμπή ζωής, σπίθα ανθρώπου που πέπρωτε να συνεχίσει.

Ακούσατε την Αναστασία Καραογλάνη να διαβάζει ποιηματά της στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή Βουστροφιδών. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ζωή Κοτελοπούλου. Στην επεξεργασία του ήχου η Ζωή Μούσιο. Στις μουσικές επιλογές, την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Ουάιλ.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
1: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο αφιερωμένο στον ποιητή Αργύρη Χιόνι. Έχει τον τίτλο «Το περιέχον περιεχόμενον», ο ποιητής Αργύρης Χιόνης, με εισαγωγή και ανθολόγηση του έργου του από τον ποιητή Γιάννη Πατήλη. Και είναι το τρίτο βιβλίο που εκδίδει το Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Γαβριηλίδης, στη σειρά «Δύο αιώνες ελληνικής ποίησης» που αναφέρεται σε σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ποιητικής παραγωγής τα τελευταία 200 χρόνια.

Ο Αργύρης Χιόνης, γράφει ο Γιάννης Πατήλης, γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 1943 στη λαϊκή συνοικία των Αθηνών σε Πόλια από νησιώτες γονείς. Ο πατέρας του, υποδηματοποιός στο επάγγελμα, καταγόταν από την Ίω, ενώ η μητέρα του από το χωριό Βούβες του νομού Χανίων. Στη μητέρα του, που γνώριζε αλλά και έφτιαχνε μαντινάδες και απήγγειλε κομμάτια ολόκληρα από τον Ερωτόκριτο, χρωστούσε τα πρώτα του ποιητικά ακούσματα. Αυτή η μητέρα, όπως εξομολογείται, ήταν και το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή του. Η φτώχεια τον ανάγκασε να εργαστεί από 13 χρόνων και να φοιτήσει σε νυχτερινό γυμνάσιο, το δεύτερο Αθηνών, από το οποίο αποφύτησε το 1961. Τα πρώτα του ποιήματα τα έγραψε σε ηλικία 13-14 χρόνων. Στο σπίτι του δεν υπήρχαν βιβλία, αλλά εκείνη την ιδιαίτερη συγκίνηση που τον μίησε στην ποίηση, τη συνάντησε, όπως αναφέρει επανειλημμένα στις συνεντεύξεις του, στην ανθολογία των Ηρακλή και Ρένου Αποστολίδη, που κάποιος την είχε χαρίσει στην οικογένεια. Με εξαίρεση την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας, συνέχισε να εργάζεται προς βιοπορισμό έως το Σεπτέμβριο του 1967. Οπότε, 5 μήνες μετά την επιβολή της Απριλιανής δικτατορίας, αντιδρώντας στο ασφικτικό κλίμα της εποχής, έφυγε για τη Γαλλία. Ένα χρόνο πριν, το 1966, είχε εκδώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή, «Απόπειρες φωτός», ενώ ποίηματά του είχαν πρώτο δημοσιευτεί στα περιοδικά 12η ώρα και Νέα Εστία. Στη Γαλλία, όπου έζησε την εξέγερση του Μάη, έμεινε μετερχόμενος διάφορα επαγγέλματα ως το Δεκέμβριο του 1968, οπότε μετακινήθηκε στο Άμστερνταμ. Εκεί έζησε 8,5 χρόνια εργαζόμενος, από το 1971 σπουδάζοντας Ιταλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της πόλης, μέχρι τον Απρίλιο του 1977, οπότε επέστρεψε στην Αθήνα. Ενώ σου βρισκόταν στην Ολλανδία, στην Αθήνα κυκλοφόρησαν 2 ακόμη ποιητικές του συλλογές, τα σχήματα απουσίας και οι μεταμορφώσεις. Στην Ελλάδα, ο Αργύρης Χιόνης έμεινε ως το 1982 βιοποριζόμενος πρωτίστως από μεταφράσεις, με εξαίρεση ένα διάστημα από τον Αύγουστο του 1979 έως τον Ιανουάριο του 1980, οπότε μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκεκλημένος από το International Writing Program του Πανεπιστημίου της Αϊόβα. Το 1982 προσελήφθη κατόπιν διαγωνισμού στο μεταφραστικό τμήμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο παραιτήθηκε το 1992 για να εγκατασταθεί σε κτήμα που αγόρασε από τη φιλόλογο και πεζογράφο Έλσα Λιαροπούλου στο χωριό Θροφαρή της ορεινής Κορινθίας. Εκεί ο ποιητής έζησε ως το θάνατό του, που επισυνέβη ανήμερα των Χριστουγέννων του 2011 στην Αθήνα, ασχολούμενος, καθώς έλεγε, αποκλειστικός με την ποίηση και τη γεωργία. Στο μακρύ διάστημα μισού σχεδόν αιώνα, από το 1966, οπότε κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, ως το θάνατό του το 2011, ο Αργύρης Χιόνης δημοσίευσε αυτοτελώς 13 ποιητικές συλλογές, εκ των οποίων μία συγκεντρωτική το 2006, 6 πεζογραφικά αφηγήματα, 1 τόμο με 3 θεατρικά έργα, 5 τόμους με μεταφράσεις εισάριθμων ξένων ποιητών και τη μετάφραση του μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν «Περηφάνεια και προκατάληψη». Ο εργαζόμενος μαθητής του νυχτερινού σχολείου, το ευαίσθητο στα γράμματα παιδί της λαϊκής εργατικής τάξης, που έφυγε από την πατρίδα του στα 24 του χωρίς να γνωρίζει ούτε μία ξένη λέξη, καθώς έλεγε, έμελε να εξελιχθεί σε έναν πρώτης γραμμής σημαντικό ποιητή της γλώσσας του και πνευματικό πολίτη του κόσμου, που μιλούσε και διάβαζε 5 γλώσσες και μετέφραζε από αυτές γαλλικά, ολλανδικά, ιταλικά, αγγλικά και ισπανικά. Γράφει ο Αργύρης Χιόνης: «Μέσα στη μοναξιά μου είναι ένα σπίτι όπου κατοικώ εγώ,
με μέσα μου τη μοναξιά μου, όπου βρίσκεται το σπίτι, όπου κατοικώ εγώ και η μοναξιά μου.

0: που ζω γοργά.
1: Με την ποίηση του Αργύρη Χιόνι, γράφει ο Γιάννης Πατήλης, πρωτοσυναντήθηκα το 1978, γνωρίζοντάς την από το σημαδιακό βιβλίο του «Τύπη Ήλων», που μόλις είχε κυκλοφορήσει στα τραμάκια των εκδόσεων Εγνατία του Γιώργου Κάτου. Έκδοση που υπήρξε η αφορμή να συναντηθώ και να συνδεθώ και με τον ίδιο τον ποιητή. Για μένα, όπως και για αρκετούς άλλους που γνώρισαν την ποίηση του Χιόνι εκείνη την εποχή, η συλλογή του αυτή, πέρα των έξοχων ποιοτικών της χαρακτηριστικών, παρουσίαζε δύο ακόμη εντυπωσιακές ιδιότητες. Πρώτον, φαινόταν και ήταν ολικώς αδιάβροχη από τη γύρω μας συνταρακτική πολιτικοκοινωνική νέο-ελληνική πραγματικότητα της μεταπολίτευσης, που αποτύπωνε τα ίχνη της, περισσότερο ή λιγότερο, σχεδόν σε κάθε ποιητικό βιβλίο της εποχής. Και δεύτερον, ως μορφή και περιεχόμενο, η ποίηση αυτή στα μάτια των περισσότερων από εμάς δεν θύμιζε τίποτε το γνωστό. Ο Χιόνις δεν ήταν φιδωλός όταν αναφερόταν στους συγγραφείς που τον επηρέασαν, ενώ δύο από τα πεζογραφικά του βιβλία ξεκινάνε με καταλόγους των καλλιτεχνικών και πνευματικών του οφειλών. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στις 21 Μαρτίου του 2010, ημέρα της ποίησης, στην εκπομπή «Καλό μεσημέρι» του σταθμού Κρήτη TV, μνημονεύει αρκετούς. Τον Καβάφη, στον οποίο όπως αναφέρει οφείλει την ηρωνία και τη λιτότητα του ύφους του, τον Καριωτάκη, το Σεφέρι, το Σαχτούρι, τον Παπαδιαμάντη, για τους οποίους ωστόσο υπογραμμίζει και προειδοποιεί πως μηδαμινά ή ελάχιστα σημάδια τους θα δούμε στο έργο του. Μνημονεύει ακόμα και τον Μπέκετ, τον Κάφκα, τον Καμί, τον Καζαντζάκη. Όλους αυτούς για τον ηρωικό πεσημισμό τους, όπως δηλώνει, τον οποίο θαυμάζει. Τη μαθητεία του στον Μπόρχες την εξομολογείται σε συνέντευξή του το 2009 στο περιοδικό Culture της εφημερίδας «Ο Κόσμος του Επενδυτή», αντιπαραθέτοντας τον κυρίαρχο ρόλο που παίζει η συγκίνηση στα δικά του γραπτά απέναντι στην αποστασιοποιημένη από τα τεκτενόμενα των ιστοριών του ψυχρότητα του εγκυκλοπαιδιστή που, όπως λέει, χαρακτηρίζει τον μεγάλο αργεντινό συγγραφέα. Τις μη κατονομαζόμενες ωστόσο επιδράσεις, εκείνες δηλαδή που ως ένα βαθμό βοηθούν στη διαμόρφωση της ποιητικής του, θα τις δηλώσει ο Χιόνις εμέσως με την επιλογή των 4 από τους 5 ποιητές που επέλεξε να μεταφράσει και να δημοσιεύσει αυτοτελώς. Κυρίως επειδή, καθώς εγώ πιστεύω, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, νιώθει πνευματικά και καλλιτεχνικά συγγενής προς αυτούς. Ο Οκτάβιο Πάθ, ο Ράσελ Έντσον, Ρομπέρτο Χουαρόθ και Ανρί Μισό. Σε αυτούς τους 4, για να έχουμε μια κάπως πληρέστερη εικόνα του συγγενικού προς την ποίηση του Αργύρη Χιόνι καλλιτεχνικού και πνευματικού πεδίου, θα πρέπει να προσθέσουμε και τους ποιητές Βάσκο Πόπα και Φρανσίς Πόνς. Η ποίηση του Αργύρη Χιόνι, καταλήγει σε αυτό το σημείο του βιβλίου ο Γιάννης Πατήλης, συνομιλεί με μια ολόκληρη διακεκριμένη τάση της ποίησης της δυτικής λογοτεχνίας, που δεν υπήρξε ποτέ ούτε ιδιαίτερα γνωστή, ούτε τόσο δημοφιλής στη χώρα μας. Μέσα στο λογοτεχνικό παράδειγμα της οποίας οργανώνει τη δική της παραλλαγή με τέτοια γλωσσική προσφορότητα και ευθυβολία, απαράμιλο πλούτο και ενάργεια εικόνων, ποιητική φαντασία και πείρα ζωής, μετασχηματισμένη σε απλή όσο και βαθιά σοφία, ώστε η συγκεκριμένη ελληνική της εκδοχή να ζητά να σταθεί κατά την υποκειμενική αντίληψη και το γλωσσικό αίσθημα του γράφοντος, ισότιμα προς τις άλλες, δίχως να έχει να ζηλέψει πολλά από αυτές.

Για το συγγραφέα του βιβλίου, ο Αργύρης Χιόνης είναι ένας στοχαστικός ποιητής που ακολουθώντας την κλίση του και τη λαϊκή καταγωγή του, ήρθε μετά τα 23 του σε επαφή με πολύ σοβαρά και πρωτότυπα λογοτεχνικά ρεύματα της δυτικής και ισπανόφωνης λογοτεχνίας και αφομοίωσε δημιουργικά από αυτά ό,τι του πήγαινε περισσότερο. Μολονότι βαθιά στοχαστική, η ποίησή του δεν είναι διόλου εγκεφαλική, ούτε καν λογία, συνιστώντας μία δομή ομόλογη του ίδιου του χαρακτήρα του. Ο ίδιος έλεγε σε συνέντευξή του το 2009. Όπως θα έχετε καταλάβει, δεν είμαι λόγιος συγγραφέας, είμαι ένας εμπειρικός ποιητής, ένας απλός, καθημερινός άνθρωπος, που για να συλλάβει το ασύλληπτο πρέπει να το κάνει οικείο, να το φέρει στα μέτρα του. Και σε αυτή την περίπτωση, τι πιο ενδεδειγμένο όργανο υπάρχει από την απλή καθημερινή γλώσσα, εφόσον βέβαια πλουτίζεται με νέες αποχρώσεις. Με γλώσσα λοιπόν απλή και κατανοητή, βασιζόμενη πρωτίστως στη ρηματική σύνταξη, με όχημα επικοινωνιακό σπουδαίο τους παγκόσμια δοκιμασμένους αφηγηματικούς τρόπους της παραβολής, της αλληγορίας, του παραμυθιού, εμπνεόμενος από αυτούς, χωρίς όμως να τους επαναλαμβάνει ή να τους μιμείται, αλλά επινοώντας διαρκώς για λογαριασμό τους νέα περιεχόμενα με πλούσια και πρωτότυπη σκηνοθετική φαντασία, όπου υπόρρητος και για τούτο αποδεκτός ο διδακτισμός τους καταλήγει συνήθως σε κοινώς αποδεκτή σοφία, ο Αργύρης Χιόνης έχτισε έναν πρωτότυπο για τα γράμματά μας συνεκτικό ποιητικό κόσμο, που τον αναδεικνύει κατά τη γνώμη μου, λέει ο συγγραφέας, σε πρώτης γραμμής ποιητή της ελληνικής γλώσσας και σε έναν από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και αυτό το υλικό σήμερα το αντλούμε και το μοιραζόμαστε μαζί σας από ένα βιβλίο αφιερωμένο στον αγαπημένο ποιητή Αργύρη Χιόνι. Ο τίτλος του είναι «Το περιέχον περιεχόμενον», ο ποιητής Αργύρης Χιόνης, εισαγωγή και ανθολόγηση από τον Γιάννη Πατήλη, εκδόσεις Γαβριηλίδης, σε συνεργασία, όπως είπαμε και πριν, με το Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος. Την ποιητική του Αργύρη Χιόνη, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, τη συγκροτούν κυρίως 5 αλληλοδιαπλεκόμενοι και αλληλοϋποστηριζόμενοι ποιητικοί λόγοι ή λειτουργίες. Είναι ο λόγος για την παράδοξη μεταμόρφωση που τροποποιεί ποιητικά την κοινώς αποδεκτή άποψη για το νόημα του κόσμου και την τάξη των πραγμάτων. Είναι ο λόγος για τον άνθρωπο, ο λόγος για το θάνατο, ο λόγος για τον κόσμο και τη φύση και ο λόγος για τη σιωπή και τη φωνή της ή για τη σκοτεινή κυρία. Οι ποιητικοί αυτοί λόγοι ή λειτουργίες αναδεικνύουν τον βαθύτερο ανθρωπολογικό χαρακτήρα της ποίησης αυτής. Γράφει ο Αργύρης Χιόνης. «Ελάχιστος, μόλις ορατός διαγυμνού οφθαλμού, ένας άνθρωπος ταξιδεύει μες το ποτήρι του και ναυαγεί. Και αλλού. Είμαι ένας μικρός ανήμπορος άνθρωπος, ως τώρα έζησα φτιάχνοντας χάρτινα πολύχρωμα πουλιά που ποτέ δεν κελάιδισαν». Και το χειρότερο για τον άνθρωπο. Ζει μέσα στην κοινωνία, στην ουσία ζώντας μέσα σε μία έρημο. Ένα ακόμη απόσπασμα. «Εγώ ζω στην έρημο. Ακόμα και όταν στο ασανσέρ στριμώχνομαι, εγώ ανεβαίνω ή κατεβαίνω στην έρημο. Ακόμα και όταν την ώρα της αιχμής αδιάκοπα σκοντάφτω πάνω σε σώματα ανθρώπινα και άλλα, εγώ βαδίζω στην έρημο. Ακόμα και όταν καθυλώνομαι μπροστά στην τηλεόραση, εγώ στην πυρωμένη άμμο κάθομαι και βλέπω αντικατοπτρισμούς». Η ουσία του ανθρώπου για την ποιητική αυτή είναι ο βέβαιος και αναπόδραστος θάνατός του, ο πανταχού παρών και τα πάντα αφαιρών. Στην ποιητική του Χιόνη, ο χρόνος του θανάτου για το κάθε ανθρώπινο όν δεν συμπίπτει με τη στιγμή του τέλους του, αλλά με το χρονικό άνοισμα ολόκληρης της ζωής του. «Κρατάει πολύ ο θάνατος», γράφει ο Αργύρης Χιόνης. «Κρατάει ολόκληρη ζωή».

ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις βανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειά

έχω χορτάσει καταραμπαγιές και ψάχνω τρόπους πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θέσω.

Ο ποιητής Αργύρης Χιόνης με τη σοφία του αληθινού ποιητή κατανοεί και αυτό εκφράζει και εμένα, λέει ο Γιάννης Πατήλης, ότι το αληθινό έργο τέχνης, αυτό που προκαλεί τον αυθεντικό και αυθόρμητο θαυμασμό μας και πρώτα απ' όλους τον θαυμασμό εκείνου που τον παρήγαγε, δεν μπορεί να είναι προϊόν της ξεχωριστής ατομικότητας του οποιοδήποτε καλλιτέχνη, αλλά μιας άλλης δυσανάγνωστης στον ίδιο δύναμης που τον ξεπερνά. Το λέει ο ίδιος πολύ ωραία στο έκτο άτιτλο και τελευταίο ποίημα της ενότητας «Κούφων γαρ χρήμα» από το «Τύπη Ήλων». Γράφει «Τα ποίηματά μου θα επιζήσουν του χεριού μου που τα γράφει. Είναι πιο δυνατά από το χέρι μου που τρέμει κάθε φορά που εκτελεί τις εντολές τους. Τα ποίηματά μου με ποιούν, δεν τα ποιώ. Το πρόσωπό μου αδιάκοπα αλλάζουν, λες και είμαι ζύμη και με πλάθουν. Τα μόνα ποίηματα που ποίησα εγώ, τα μόνα που ήταν πιο αδύναμα από μένα, είναι όσα τόλμησα να σκίσω ή να μη γράψω». Βέβαια, εννοείται πως η συγκατοίκηση με τη δύναμη αυτή, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, δεν είναι διόλου ανώδυνη για τον ποιητή. Η απουσία της κάνει τη ζωή του κόλαση δίχως νόημα, ενώ ο άγριος στροβιλισμός της παρουσίας της είναι μαρτυρικός μεν, αλλά μπορεί να τον ανεβάσει στον 7ο ουρανό. «Η παρουσία σου είναι γονιμοποιός αν μείνεις. Κοντά μου αν μείνεις όσο χρειάζεται για να μεστώσει η ψυχή μου. Αν μείνεις κι άλλο, με ερημώνει η καυτή σου ανάσα». Αυτό διαβάζουμε στην ενότητα «Εσύ», ενώ στην ενότητα της σκοτεινής κυρίας, της συλλογής του στο υπόγειο, κλείνει με την παρακάτω παράγραφο. «Όταν με επισκέπτεται η σκοτεινή κυρία, νιώθω ότι μπορώ να στήσω σκάλα και να φτάσω άστρα και ουρανό. Όταν με εγκαταλείπει η σκοτεινή κυρία, κάτω από τη σκάλα κουλουριάζομαι, σκυλί δαρμένο και ορφανό». Κάποιος που θα αγαπήσει την ποίηση του Αργύρη Χιόνη και θα τη συναναστραφεί προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι η φωνή της σιωπής, ο τίτλος της συγκεντρωτικής έκδοσης των ποιημάτων του, βρίσκεται στο επίκεντρο της ποιητικής του. Θα κατανοήσει ακόμα ότι ο έμεσος αυτοχαρακτηρισμός του «σπουδαίος σιωπητής μεγάλων αποστάσεων» μάλλον δεν υπήρξε ατυχής. Θα καταλάβει τέλος ότι και η φωνή ετούτης της σιωπής υπήρξε εκείνο το βαθύτερο πράγμα που τον παρακίνησε και τον οδήγησε να γράψει τα ποιήματα που έγραψε. Γράφει ο Αργύρης Χιόνης «Ξένη η φωνή μου όταν εκτός μου ηχεί και είναι δική μου μονάχα εντός μου, μονάχα όταν σωπαίνει».

Η κοσμολογία του χιόνι, που γίνεται απτή με τις διαρκείς αναφορές της ποίησής του στη φύση, συνιστά ένα συμπληρωματικό στοιχείο της ανθρωπολογίας του. Την αισθητοποιεί και την κάνει με την τεχνική του παραμυθιού ευκολότερα επικοινωνήσιμη, αλλά και ανθεκτική στο χρόνο, με τη φορά και το φόρεμα του διαιώνιου που ο μύθος μπορεί καλύτερα να διασφαλίσει. Σε κανένα μεταπολεμικό ποιητή, σε κανέναν ποιητή της γενιάς του, δεν υπάρχει τόση πολύ φύση στην ποιησή του, αν υπάρχει κιόλας κάποια, όση φύση διατρέχει στην ποιησή του Αργύρη Χιόνι. Παράδοξο. Και αυτή η πληθωρική παρουσία της δεν οφείλεται σίγουρα στο ότι ο Χιόνις πήγε το 1992 από τις Βρυξέλλες κατευθείαν στο Θροφαρί και στο κτήμα του εκεί και έγινε ο μοναδικός κατ' επιλογήν αγρότης ποιητής που γνωρίζω, λέει ο Γιάννης Πατήλης. Και ας αγαπούσε ο ίδιος τα ζώα, τα δέντρα του και τα φυτά του. Φύση υπήρχε στην ποίησή του από την πρώτη του κιόλας συλλογή και ακόμη περισσότερη, με ξεκαθαρισμένη μάλιστα ποιητική αποστολή, από την τρίτη του συλλογή «Μεταμορφώσεις» του 1974 και μετά. Στην ποίηση του Αργύρη Χιόνι, ο κόσμος, η φύση, δεν υπάρχουν ως πηγή θαυμασμού ιδέους, εγκόσμιου ή μεταφυσικού, όπως σε σπουδαίους μας ποιητές, σαν τον Σολωμό, τον Σικελιανό ή τον Ελίτη, αλλά ως πλούσια, σχεδόν ακένωτη παρακαταθήκη και πηγή μεταφορών, συμβολισμών, ιστοριών και καταστάσεων που του χρησιμεύουν για να υπομνηματίσουν τη φθορά και το θάνατο του ανθρώπου. Έτσι, το σύνολο αυτού του είδους των ποιητικών αναφορών στη φύση λειτουργεί ταυτοχρόνως ως αλληγορία συνολική και διαρκής, προκειμένου να υποθεί και να αρθρωθεί ποιητικά ή οντολογικά πτωτική του ανθρωπολογία. Μια πτώση που οι δυνάμεις της φύσης κάνουν περισσότερο αισθητή όσο ο άνθρωπος έρχεται όχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά εγκύτερα στο χώμα. Γράφει ο Χιόνις. Ξαπλωμένος μπρούμητα στο χώμα, με τα νύχια χωμένα στο χώμα, έκανε το χώμα. Προσπαθούσε να ξεγελάσει την άνοιξη, να του φυτέψει και αυτού λίγη χλώη στο γυμνό κρανίο, κάνα δυο παπαρούνες στον τράχυλο, να απαλύνει λιγάκι η απόκριμνη όψη του.

λογοτεχνικό οργανισμό της. Αξίες που για να επιβιώσουν δημιουργικά και όχι μουσιακά έχουν ανάγκη την προσωπική εμπλοκή και αναμέτρηση με αυτές του ίδιου του αναγνώστη και όχι τις καλές συστάσεις θεσμών και ειδημών. Μια τέτοια αδιαμεσολάβητη σχέση τιμά την αληθινή λογοτεχνία και αυτήν αξίζει να ονειρεύεται δημιουργώντας κάθε κοινωνικά αυθεντικός, δηλαδή μη αγοραίος καλλιτέχνης. Τη βλέπουμε κατατεθειμένη στο κείμενο με τίτλο «Χριστούγεννα χωρίς χιόνι», το οποίο έγραψε νέος λογοτέχνης, ο Γιώργος Λαμπράκος, για να τιμήσει τον ποιητή. Ο Τζόναθαν Σουίφτ είχε γράψει ότι τα βιβλία δεν χρειάζονται υπερασπιστές, αφού αν είναι καλά, υπερασπίζονται μόνα τους τον εαυτό τους, ενώ αν δεν είναι καλά, μοιραία θα πεθάνουν. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε κατά νου όταν έμαθα για το θάνατο του Χιόνι, διότι κανείς δεν χρειάστηκε να τον υπερασπίσει σε μένα, υποπτεύομαι και σε πολλούς άλλους, για να με κάνει να τον διαβάσω. Απλώς κάποτε διάβασα ένα βιβλίο του και μετά ένα άλλο και μετά ένα ακόμα, ώσπου τα ρούφηξα όλα.

Θα ήθελα να κλείσουμε την αναφορά μας σε τούτο το βιβλίο με δύο ποίηματα του Αργύρη Χιόνι από τη συλλογή Λεκτικά τοπία, ποίηματα που περιλαμβάνονται στις σελίδες του βιβλίου. Όλα είναι μέσα σε

αυτή τη γυάλα. Ο ήλιος και η θάλασσα, τα ψάρια και οι άνθρωποι, τα σπίτια, τα βουνά και τα ποτάμια, οι αγάπες, τα μίση, μερικά βογγητά έρωτα, πολλά πόνου, όλα εδώ, μέσα σε αυτή τη γυάλα. Που όταν μένει ακίνητη δεν είναι παρά μια γυάλα με έναν κόσμο μέσα της. Αλλά όταν κάποιο χέρι την κουνήσει και την κουνάει συχνά, ένα πικρό, πυκνό χιόνι σηκώνεται και σκεπάζει τα πάντα. «Θα έρθει μια μέρα», γράφει ο χιόνις, «που οι άνθρωποι θα μισήσουν τόσο τον εαυτό τους, ώστε θα σφίγγουν με τα χέρια το λαιμό τους και θα στραγγαλίζονται μονάχοι τους. Λίγο πριν το τέλος θα παραλύουν και θα λύνονται τα χέρια τους. Θα συνέρχονται και θα ξαναρχίζουν. Αυτό θα γίνεται επάπειρον και θα είναι η κόλαση που κανείς δεν προφήτεψε ως τώρα». Το περιέχον περιεχόμενον, ο ποιητής Αργύρης Χιόνης, εισαγωγή ανθολόγηση Γιάννης Πατήλης, από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τάκη Συνόπουλος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Στον οδηγό της jazz δισκογραφίας και στο κεφάλαιο για τη free jazz, ο Κώστας Γιαννουλόπουλος γράφει: «Όρος free jazz δεν υπονοεί ένα συγκεκριμένο στυλ. Αντίθετα, σημαίνει ένα σύνορο διαφόρων προσωπικών ιδιωμάτων που η έναρξη της λειτουργίας τους τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 60. Στην πραγματικότητα, ο όρος free jazz βασίζεται σε μια ιδιαίτερη αντίληψη στο στυλ, στο βαθμό που η ελευθερία που υπόσχεται νοείται σαν ελευθερία επιλογής ανάμεσα σε σχεδόν άπειρο αριθμό εναλλακτικών σχέσεων του μουσικού με το υλικό του, καθώς και με το πεδίο όπου η ίδια η μουσική αντιστοιχεί σε μια κοινωνική στάση αναθεώρησης, εξέγερσης και όχι μόνο σαν μια επανάσταση ενάντια στη μουσική παράδοση». Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε τον Ornette Coleman από το 1959 και τη σύνθεσή του «Lonely Woman». Ο Coleman ήταν στο άλτο σαξόφωνο, ο Don Cherry στην τρομπέτα, ο Charlie Hayden στο κοντραμπάσο και ο Billy Higgins στα τύμπανα. Ένα κουαρτέτο που η χημεία του έδωσε μόνον αριστουργήματα. Συνεχίζουμε με Albert Ayler και από ηχογράφηση που έγινε το 1966 στο Παρίσι ακούμε «Holy Family». Ο Albert Ayler είναι στο τενόρο, ο αδελφός του Don Ayler στην τρομπέτα, ο Μίκαελ Σάμψον στο βιολί, ο Βίλιαμ Φόλγουελ στο κοντραμπάσο και ο Μπίβερ Χάρις στα τύμπανα.

Όλες οι διαφοροποιήσεις που εισάγονται με τη free jazz τείνουν να προσλάβουν το χαρακτηρισμό της απελευθέρωσης οπουδήποτε και αν αναφέρονται, στο ρυθμό, την αρμονία και όλα τα δομικά στοιχεία της μουσικής. Η free jazz εμφανίζεται με απόλυτες αλλαγές τόσο στη μουσική κατασκευή όσο και στο μουσικό υλικό, καθώς και με μια ένταση άγνωστη σε προηγούμενες μορφές της. Αν και η ένταση είναι στοιχείο που διακρίνει τη jazz από τις άλλες ευρωπαϊκής προέλευσης μουσικές φόρμες, στη free jazz παίρνει τη μορφή του εκστατικού, του οργιαστικού, ακόμα και της θρησκευτικής μυστικοπάθειας. 1964. Ο Τζον Κολτρέιν είναι στο τενόρο σαξόφωνο, ο Μακόι Τάινερ στο πιάνο, ο Τζίμι Γκάρισον στο μπάσο και ο Έλβιν Τζόουνς στα τύμπανα. Τους ακούμε στη σύνθεση του Τζον Κολτρέιν, Acknowledgement.

Οι καινοτομίες της free jazz προσδιορίσαν το χαρακτήρα της με τέτοιο τρόπο ώστε πρέπει να τη δούμε σαν ένα πνευματικό κίνημα με αναμφισβήτητη παγκοσμιότητα. Αυτή η παγκοσμιότητα πιστοποιήθηκε από την είσοδο στη jazz και τη χρησιμοποίηση στοιχείων από τη μουσική παράδοση άλλων πολιτισμών. Ο ρόλος της ευρωπαϊκής μουσικής σαν της μόνης αντιστοιχίας με τη jazz κατέπεσε όχι από λόγους καθαρά μουσικούς, αλλά κυρίως από κοινωνικούς, φιλετικούς και πολιτικούς. Η αραβική και η ινδική μουσική ιδιαίτερα έγιναν αντικείμενο έρευνας από τους μουσικούς της free jazz, γιατί μέσα από το ρυθμικό τους πλούτο και το σχεδιασμό της μορφικής τους δομής αποκάλυψαν άπειρες δυνατότητες για τον αυτοσχεδιασμό. 1969 στο Παρίσι. Ο Άρτσι Σεπ ηχογραφεί τον Μπλαζέ. Ο ίδιος παίζει τενόρο. Ο Σικάγο Μπό και ο Τζούλιο Φιν παίζουν φυσαρμόνικα. Ο Ντέιβ Μπαρέλ πιάνο, ο Μαλάτσι Φέιβορς μπάσο, ο Φίλι Τζο Τζόουνς drums και η Τζιν Λι είναι στα φωνητικά.

never set me free.

Για το μουσικό, ο όρος free jazz σχετίστηκε με τρόπους ανάπτυξης της ελευθερίας του να αυτοσχεδιάζει. Αυτό δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί σαν αποτέλεσμα κάποιας μηχανιστικής συνέχειας στο χώρο της μουσικής. Δημιουργικότητα είναι η φαντασία. Είναι η ικανότητα να υλοποιεί εικόνες μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Σε αυτό το σημείο, οι έννοιες δημιουργικότητα και ελευθερία συμπίπτουν. Αν στην πρώτη περίοδο της free jazz, δηλαδή μέχρι το θάνατο του John Coltrane το 1967, ο αυτοσχεδιασμός παρέχεται σε ένα μέτρο ελευθερίας, άγνωστο μέχρι τότε, αυτό δεν σημαίνει παρά το ότι για τη συγκεκριμένη περίοδο οι μουσικές μορφές και οι αισθητικές επιλογές συνδέονται αναπόφευκτα με διαδικασίες που προέρχονται από τον εξωμουσικό χώρο, όπως το ιδεολογικό πεδίο, οι πολιτικές τάσεις και η πολιτική συνείδηση. Έτσι, το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης jazz είναι ότι στηρίζεται σε ένα συμβολισμό που είναι πάντοτε μαύρος. Ο όρος μαύρος αναφέρεται σε μια κουλτούρα και σε όχι εξωτερικά φυλετικά χαρακτηριστικά. Ο όρος μαύρος επίσης είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για μια τέχνη που χρειάζεται να κάνει πιο συγκεκριμένους τους πολιτιστικούς κώδικες που την ερμηνεύουν αλλά και τη δικαιολογούν. 1963 στη Νέα Υόρκη. Ο Eric Dolphy είναι στον μπάσο κλαρινέτο. Ο Woody Shaw στην τρομπέτα. Ο Clifford Jordan στο τενόρο σαξόφωνο. Ο Huey Simmons στο άλτο σαξόφωνο. Ο Carvin Boussel στο μπασούν. Ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο. Ο Richard Davis και ο Eddie Kahn στα δύο κοντραμπάσα. Και ο J.C. Moses στα τύμπανα. Τους ακούμε στη σύνθεση του Eric Dolphy, Burning Spear.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Η Πεντάμορφη και το Τέρας είναι αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 σε παραγωγή Walt Disney Animation Studios και κυκλοφορία της Walt Disney Pictures. Είναι η 300η ταινία της εταιρείας καθώς και η τρίτη στην περίοδο της αναγέννησής της. Το έργο βασίστηκε στο γαλλικό παραμύθι με τον ίδιο τίτλο της Jean-Marie Le Prez de Beaumont. Η ταινία πραγματεύεται τη σχέση που αναπτύσσουν το τέρας, ένας πρίγκιπας μεταμορφωμένος με μάγια, έτσι και η Μπέλ, μια όμορφη κοπέλα που φυλακίζεται στο κάστρο του πρώτου. Το τέρας, για να ξαναγίνει πρίγκιπας που ήταν, θα πρέπει να κάνει κάποια να τον αγαπήσει, αλλιώς θα έμενε τέρας για πάντα. Τους ρόλους αυτούς τους επομίστηκαν ο Ρόμπι Μπένσον και η Πέιτζ Οχάρα. Μεταξύ άλλων έδωσαν τη φωνή τους σε διάφορους χαρακτήρες ταινίες και οι Ρίτσαρντ Γουάιτ, Τζέρι Όρμπακ, Ντέιβιντ Όγκεστ Τίρς και επίσης η Άντζελα Λάνσμπερι. Τη μουσική έγραψε ο Άλαν Μένκεν.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Η Πεντάμορφη και το Δέρας», στην αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 της Disney. Το φιλμ ξεκινάει με μία μάγισσα που ζητά καταφύγιο σε ένα κάστρο και η οποία ως αντάλλαγμα θα έδινε ένα τριαντάφυλλο στο νεαρό πρίγκιπα του κάστρου. Όμως εκείνος αρνήθηκε. Γρία μάγισσα, για να τιμωρήσει την αλαζονία του πρίγκιπα, του κάνει μάγια και τον μετέτρεψε σε ένα άσχημο τέρας. Μαζί με αυτό του έδωσε και ένα καθρέφτη να βλέπει τι γίνεται έξω από το κάστρο του, αλλά και το τριαντάφυλλο που εκείνος είχε αρνηθεί να πάρει. Τα μάγια θα έσπαγαν αν το τέρας κατάφερνε να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Τα πέταλα από το τριαντάφυλλο πέφτανε, με τον τελευταίο να πέφτει στα 21 του γενέθλια. Αν λοιπόν δεν τα είχε καταφέρει αυτό, τότε μάγια θα κράταγαν τον πρίγκιπα για πάντα.

Η μουσική που έγραψε ο Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Πεντάμορφη και το τέρας», την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 της Disney. Η πρώτη απόπειρα του Walt Disney μεταξύ των δεκαετιών 30 και 50 να γυρίσει ταινία βασισμένη στο γαλλικό παραμύθι απέτυχε. Μετά όμως την επιτυχία της ταινίας «Η μικρή Γοργόνα» του 1989 η εταιρεία αποφάσισε τελικά να τη γυρίσει. Από την άλλη, ο διευθυντής της Disney, ο Τζέφρι Κάτζενμπεργκ, διαφώνησε και η ταινία απόκτησε musical χαρακτήρα, όπως είχε και η προηγούμενη ταινία της εταιρείας. Τη σκηνοθεσία την ανέλαβαν οι Γκάρι Τρουσντέιλ και Κέρκ Γουάις και το σενάριο η Λίντα Γουίλμπερτον. Τη μουσική της ταινίας έγραψε ο Άλαν Μένκεν, ενώ ο συγχουργός ήταν ο Χάουαρτ Άσμαν. Με τον τελευταίο να πεθαίνει από επιπλοκές του AIDS 8 μήνες πριν κυκλοφορήσει η ταινία, με την οποία τελικώς αφιερώθηκε και στη μνήμη του.

ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Πεντάμορφη και το τέρας», την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 της Disney. Ταινία έκανε πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου του 1991 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης ως μη ολοκληρωμένη. Κατόπιν στο El Capitan Theater έγινε η κινηματογραφική της πρεμιέρα ως ολοκληρωμένη πλέον στις 22 Νοεμβρίου εκείνης χρονιάς. Η ταινία ακολούθως έγινε επιτυχημένη στο box office με καθαρά έσοδα $425 εκατομμύρια παγκοσμίως. Επίσης, κριτικές που πήρε ήταν θετικότατες, ενώ της πιστώνεται ότι είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που είχε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Αν και δεν το πήρε, το συγκεκριμένο Όσκαρ κέρδισε άλλα δύο, το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το τραγούδι Beauty and the Beast. Από την άλλη, κέρδισε χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας, musical ή κωμωδίας.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και βεβαίως καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες σε έναν ακόμη ωκεανό του ήχου, μια ακόμη δηλαδή περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία μορφία της μουσικής. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και στην επιλογή της, Κώστας Σαββίδης στον ήχο και πρώτος ένας Αμερικανός τραγουδοποιός που αν και στα μουσικά πράγματα υπάρχει εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια, φέτος είναι που κατάφερε να κυκλοφορήσει τον πρώτο ολοκληρωμένο και μεγάλης διάρκειας δίσκο του με τίτλο Impossible Sam. Το όνομά του Maxwell Stern, από το Cleveland του Ohio η καταγωγή του, εδώ όμως και κάποια χρόνια έχει γέδρα του την Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Το Shiny Things ακούσαμε στο ξεκίνημά μας, το Pull the Stars Down ακούμε τώρα.

Pull the Stars Down από τον παρθενικό δίσκο του Αμερικανού Maxwell Stern με τίτλο Impossible Sam, ένα τραγούδι φίλοι και φίλες που για κάποιο λόγο μου θύμισε ένα πολύ όμορφο από τα παλιά και το οποίο με τη σειρά του μου θύμισε άλλα δύο. Σίγουρα τα ξέρατε, σίγουρα κάποτε τα σιγοτραγουδήσατε, σίγουρα θα θέλατε να τα ξανακούσετε, οπότε τα έκανα και εγώ ένα πακετάκι και να τα.

Αυτά λοιπόν ήταν τα τρία τραγούδια που σας έλεγα πρωτήτερα, φίλοι και φίλες. Πρώτο ήταν το Against the Wind του Bob Seger και τον Silver Bullet Band. Αμέσως μετά το Handle With Care των Traveling Wilburys και τέλος το Learning to Fly του Tom Petty. Από το 1980 το πρώτο, το 88 το δεύτερο, το 91 το τρίτο. Ας έρθουμε όμως πια κάπως κοντύτερα στις μέρες μας και επιπλέον στην Ευρώπη. Στο 2004 λοιπόν τώρα και τη Σκωτία και τους υπέροχους The Pearl Fishers, My Dad, The Weather Fan.

My Dad the Weatherman λοιπόν, από τους Σκοτσέζους The Pearl Fishers, τους οποίους μάλιστα λέω να κρατήσουμε για λίγο ακόμη κοντά μας, ίσα ίσα για ένα ακόμη τραγούδι. Τη φορά αυτή από το 2014 είναι το You'll Never Steal My Spirit.

You'll Never Steal My Spirit, λοιπόν. Τραγούδι από τα ομορφότερα των Σκοτσέζων The Pearl Fishers. Το ακούσαμε όμως σε δύο εκδοχές. Καταρχάς στην αυθεντική τραγουδιστική από τους ίδιους τους Pearl Fishers και αμέσως μετά σε μια instrumental και μάλιστα jazz εκδοχή από το κουαρτέτο του Colin Steele, ενός τρομπετίστα επίσης Σκοτσέζου. Συνεχίζουμε όμως, τρομπετίστας και ο επόμενος της σημερινής μας συντροφιάς, Άγγλος τη φορά αυτή, ο Matthew Holsall, μαζί με τους Gondwana Band, τον ακούμε στο When the World Was One.

Όταν λοιπόν ο κόσμος ήταν ένα, When the World Was One, από τον Άγγλο τρομπετίστα Μάθιου Χόλσολ και τους Gondwana Band, και συνεχίζοντας την παραμονή μας στην Αγγλία, όπως και την περιπλάνησή μας στο χώρο της jazz, να τώρα φίλοι και φίλες μια jazz πολύ πιο νεωτερική από αυτήν που ακούγαμε πριν. Jungle Run από τους Nubian Twist και αμέσως μετά Riverfest από τους Nerija.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα υπογράφεται από τους Καναδούς Soul Jazz Orchestra και έχει τίτλο Charlie Foxtrot. Κώστας Αβίδης στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Φρανσέζ, τον 958 της ΣΕΡ 3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο οποίος Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡ ΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον ερμηνευτή, συνθέτη και ηθοποιό Eddie Mitchell, με καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Ο Mitchell τραγούδησε «Αγαπώ το Παρίσι πιο πολύ τον Μάιο», μια σύνθεση που φέρει την υπογραφή των Σόλας Ναβούρ και Pierre Ross, ενώ στη συνέχεια ο διάσημος συνθέτης σχηματογραφικής μουσικής και πιανίστας Michel Legrand συναντά τη διεθνή Ελληνίδα Νάνα Μούσχουρη στο τραγούδι «Καν on Sem». Μπορούμε να περπατήσουμε κάτω από τη βροχή, να πιούμε τσάι τα μεσάνυχτα, να περάσουμε το καλοκαίρι μας στο Παρίσι, όταν αγαπιόμαστε. Καλή σας ακρόαση!

Συνεχίζουμε με έναν ακόμη πιανίστα της jazz και συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, τον Martial Solal, ο οποίος έχει συνδεθεί κυρίως με τη μουσική της ταινίας σταθμό της Nouvelle Vague, Bout de Souffle, του Jean-Luc Godard. Το κομμάτι Olga που θα ακούσουμε προέρχεται από το φιλμ του 1964 Chapement Libre, σε σκηνοθεσία Jean Becker, που επαναλαμβάνει την χημεία στη μεγάλη οθόνη του Jean-Paul Belmondo και Jean Simberg, που συμπροταγωνίστησαν στην ταινία με κομμέντη την Ανάσα.

Χειρολεφού, ένα από τα εμβληματικά έργα του Jean-Luc Godard, η δέκατη ταινία του διάσημου σκηνοθέτη της Nouvelle Vague με τον Jean-Paul Belmondo και Άννα Καρίνα. Η μουσική είναι του Antoine Duhamel και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τη σύνθεση Mick & Mack.

Είναι αμφιπόλη αλλά φρανσέζ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφτη 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Jean-Pierre Lang, ο ερμηνευτής από τον Neuilly-sur-Seine, ο οποίος κλείνει σε λίγες μέρες τα 89 του χρόνια. Υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης του ερμηνευτή και συνθέτη Pierre Bachelet. Σπούδασε στο Σάο Πάολο. Εκεί γνώρισε πολλούς καλλιτέχνες της μποσανόβα και σάμπα μουσικής, τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, τον Τόμο Σομπίν και πολλούς άλλους. Ακούσαμε το Tendresse, έτσι σε βραζιλιάνικα ηχογρώματα, και συνεχίζουμε με το Si Rien Ne Va. Ο Πίλιν Τσόλι είναι ένας τραγουδιστής και μέλος του σχήματος Le Marine. Συναντά τον διάσημο βραζιλιάνο κιθαρίστα Baden Powell στη σύνθεση αυτή που σας είπαμε, το Si Rien Ne Va.

Η ερμηνεύτρια και μουσικός της folk pop, Pauline Hoss, κλείνει τα 47 της χρόνια και εμείς την απολαύσουμε σε δύο συνθέσεις. Η πρώτη είναι η επιτυχία του Νίνο Φερέ, La Rua Madureira, που θα βρείτε στον δίσκο του 2016, Bossa Nova.

Η Pauline Hoss ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει σε ηλικία 14 ετών. Έχει παίξει ως support σε διάφορες συναυλίες των Music, Bernard Lavillier, Καλή Τρίο και πολλών άλλων καλλιτεχνών τα live. Πραγματοποίησε το μότιτλο debut της το 2005 και το De La Joie που θα ακούσουμε προέρχεται από τον δίσκο του 2012 Le Prix de l'Iden.

Από την εορτάζουσα από Λίνκχο στην Ανζό Ανζό, ή αλλιώ Κορίν Τερνοτζέφ, όπω είναι το αληθινό όνομα τη ερμηνεύτρια και συνθέτρια από το Παρίσι. Η Ανζό Ανζό υπήρξε συνεργάτρια στι περιοδίε των τηλεφών, του οποίου θα ακούσουμε προ το τέλο τη εκπομπή. Θα απολαύσουμε τη σύνθεση Juste quelqu'un de bien που προέρχεται από τον δίσκο της De του 1994, ενώ να πούμε πως έχει συνδέσει την πορεία της και με το παιδικό τραγούδι.

Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης Αφρανσές στον 958 της ΣΕΡ 3 με το Ιντεάλ Εστεραέλ και τη φωνή της Έλσα Κόπφ. Η ερμηνεύτρια γεννήθηκε στο Στρασβούργο από πατέρα Γάλλο και μητέρα Γερμανίδα. Έχει ως βάση της στο Παρίσι, παίζει κιθάρα και πιάνο. Και το Ιντεάλ Εστεραέλ προέρχεται από τον δίσκο Τουά του 2016.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήταν μόλις 14 ετών η Βανέσα Παραντί όταν γνώρισε επιτυχία με τη σύνθεση των Frank Langlof και Etienne Roda Gilles, Jo Le Taxi. Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, των 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και συνεχίζουμε μία από τις πιο διάσημες rock bands της δεκαετίας του 80 στη Γαλλία με στοιχεία New Wave και Synth Pop. Αναφερόμαστε στους Niagara από την πόλη Ρεν και από τον δίσκο τους Quel Enfer ακούμε τη σύνθεση Soleil d'Hiver.

Και συνεχίζουμε με ένα από τα κορυφαία ροκ σχήματα της Γαλλίας από τη δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας του 70, το 77 συγκεκριμένα, μέχρι τα μέσα του 80. Αναφερόμαστε στους Τηλεφών του Jean-Louis Aubert, επικεφαλής της μπάντας, στην κιθάρα, το τραγούδι και το πιάνο. Οι Τηλεφών, οι οποίοι ήταν τόσο διάσημοι και τόσο καλοί, έκαναν support, ανοίγανε μάλλον τις συναυλίες των Rolling Stones στην Γαλλία και στο Quebec, ενώ έπαιξαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία. Θα τους ακούσουμε στην σύνθεση, σε μία από τις επιτυχίες τους, το «Un autre monde».

Η Κορίν Μαρινό ήταν η γυναικεία φωνή και μπασίστρια των τελεφών. Ακούσαμε το ένα τρομόντ και θα σας αποχαιρετήσουμε τους θρυλικούς Λερίτα Μιτσούκο. Και όχι, δεν θα ακούσουμε το Μάρσια Μπάιλα, ένα τραγούδι με το οποίο έχουμε αιμονή, αλλά το Σε Κομψά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης Αλαφρανσέζ στον 958 της R3. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Yeah.

Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.